Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσεις κάνεις.
4: Μην ξέρεις
0: τη βανίλια. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα, τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: είναι 6.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον Νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
2: Όχι εσύ. Μην αρχίσεις κάνεις.
4: Μην ξέρεις τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να είμαι βλακής πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι μωρά να μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έβδε μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα και τα περιποιημένα. Πώς είστε, τι κάνετε, δύσκολο το δικό μου πρωινό ξύπνημα. Σήμερα με ακούτε κιόλας ότι προσπαθώ να προσαρμοστώ.
2: Τελικά βγήκες θες που έλεγες θα βγεις Τετάρτη.
1: Βγήκα, πέρασα που είχαν βγει οι άλλοι για μισή ώρα.
2: Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Δηλαδή, αυτό είναι ότι βγήκα.
2: Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Μισή ώρα είναι αυτό ότι βγήκα. Άντε τώρα, μην κάτσεις και εσύ να πούμε όπως κάνουν οι μανάδες που ήσουν χθες το βράδυ κιόλας. Βγήκε 15 λεπτά. Λοιπόν, σκάτσε εσύ.
3: Για ένα κονιάκ πήγα χθες.
2: Κονιάκ, Θεέ μου.
1: Ωραία, φίλε, πού ζω εδώ πέρα. Καλημέρα, αγόρι μου.
3: Γιατί ρε, είδα μη πιο ένα ωραίο κονιάκ.
1: Τι κονιάκ, αγόρι μου, τώρα θα μπει μέσα, θα έχει φωτιά μέσα σου. Είναι νωρίς ακόμα.
3: Ή αυτός ο καιρός με στεναχώρησε χθες το βράδυ.
1: Δεν είχε τόσο κρύο, ρε, φίλε, να πιει κονιάκ από τώρα. Δηλαδή, όταν θα έχει 0 βαθμούς και ζει.
3: Καλό όμως, ακριβό ή πια.
1: Μαζού θα σε δώσουν. Καλημέρα, τι έγινε. Όλα καλά.
3: Καλά, μωρέ, εντάξει είμαστε.
1: Εσύ δεν έχει καταλαβαίνει τίποτα. Μια χαρά ξυπνά και με βροχές και με ήλιους και με μαύρα και έξω και κόκκινα.
3: Όλα τέλεια τα βρίσκω.
1: Νάνση.
2: Εγώ βγήκα χθες με τα παιδιά από τη γιόγκα μετά το μάθημα.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί στη γειτονιά σου στην Χαριλάου.
1: Μάλιστα.
2: Δεν γύρισα αρκά όμως, εντάξει, καλά. Τα πάμε λίγο, το θέλαν, με ζητούσανε. Μου λέγανε πάμε και πάμε και πάμε.
1: Πόπο Ζαλάδα, τι σε ζητούσαν και σε ζητούσαν. Όλες οι άλλες ζητάνε. Παιδιά, καλημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουμε κόλο κάτω, βγαίνουμε συνέχεια έξω. Αυτό φαίνεται στα πρωινά, γιατί για να ξυπνήσουμε χρειαζόμαστε διπλό καφέ. Η φάση τώρα έρχεται με τον Δημάκη, την εταιρεία Δημάκη, η οποία προσφέρει τα έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα στις 10 παρά 20. Η εταιρεία Δημάκη, που φυσικά είναι η καλύτερη επιλογή για σένα που είσαι επαγγελματίας σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Έχουμε 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays στο Χαμπίμπι και τη Γιάλα στις 9 παρά 20. Αλλά και στην τελευταία ώρα της εκπομπής, μπουφάλα τζελάτο, 40 ευρώ. Έτσι για να απολαύσεις το πιο γλυκό μας δώρο με βουβαλινό παγωτό. Τέλος, σε λίγο, στις 8 παρατέταρτο, θα σας δώσουμε κόσμο από τα λαβή που τόσο πολύ τα αγαπάμε και αυτά. Θα ξυπνήσουμε, το υποσχόμαστε.
2: Εννοείται.
1: Θα είμαστε πάρα πολύ καλοί και σήμερα. Θα σας πάρουμε στην αγκαλιά μας και θα περάσουμε ένα καταπληκτικό πρωινό μέχρι και τις 11. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: παλιά τραγούδια, αυτά έτσι που μας κουνούσαν σε όλα τα κλαμπ. Yo man, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, σήμερα 23 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, είστε μεθοδικοί, αξιόπιστοι και θέλετε να βάζετε τάξη στο χάος. Σας αρέσει να προσφέρετε και να είστε χρήσιμοι στους γύρω σας. Είστε πιστοί, σταθεροί και προστατευτικοί σύντροφοι.
2: Η Χαλκιδική μας ακούει 99,5,
0: μάλιστα.
2: Η Δράμα 88,9, 97,8 η Αλεξανδρούπολη και όλη η Θράκη,
0: ναι.
2: www.zuradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Viber ραδιοφώνου 6931-908-908 για τις πρώτες πρωινές υπέροχες καλημέρες που και εμάς μας κάνουν να ξυπνήσουμε λίγο περισσότερο. Φυσικά εκεί υπάρχουν και μηνύματάκια. Αν έχετε κάποιον που γιορτάζει σήμερα για το Zoo Birthday Surprise, και να σας πω ότι ο καιρός θα πάει κάπως έτσι αυτές τις ημέρες, δηλαδή με την υγρασία του, με τα έτσι τα αλλιώτικά του. Αν και σήμερα προβλέπεται ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα από χθες σε σχέση με την υγρασία, όμως η θερμοκρασία θα είναι από τους 11 και τους 24 βαθμούς.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2001 η Kylie Minogue κολλάει στο μυαλό του πλανήτη, αφού σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με το απόλυτο pop Can't Get You Out of My Head. Το κομμάτι αναδείχθηκε αργότερα ως ένα από τα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών.
0: Thank you very much. Μαζί μας είναι και σήμερα ο Δουλευταράς. Για σένα που κανονίζει με εμάς τώρα και λες, ελπίζω να έρθει, αν έρθει, πότε θα έρθει και θα μας κάνει και τη χάρη. Στο Δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, πότε έρχεται, βλέπεις αξιολογίες, βλέπεις δουλειές του. Όλες οι πληροφορίες είναι μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Ό,τι και να γίνει, μπαίνει στο Δουλευταρά και τα λύνει όλα. Παιδιά, εμείς όλα θα τα λύσουμε. Και σήμερα θα περάσουμε καταπληκτικά. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς και αυτό το πρωινό.

0: Τσίπησε το κρύο σήμερα, μας τσίπησε και εμάς. Και όντως τα πρώτα χιόνια τη σεζόν έκαναν την εμφάνισή του.
1: Στον
0: Όλυμπο, Βασίλη. Η αλλαγή του καιρού και η πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά έφεραν τις πρώτες νυφάδες στις ψηλότερες κορυφές του βουνού, δημιουργώντας, παιδιά, να δείτε ένα εντυπωσιακό φθινοπωρινό σκηνικό. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Να σου πω,
0: εντάξει, να το βλέπεις, δεν σου παρανεύει.
2: Είσαι και εσύ τρελή, έτσι. Δηλαδή, κλαις που φεύγει το καλοκαίρι, κάνει ράνι στα και τώρα πανηγυρίζει επειδή είναι ωραίο το φαινόμενο του χιονιού.
0: Στον Όλυμπο και τον Ιούλιο χιόνισε στον Όλυμπο. Πάλι το έβλεπα και μ' άρεσε.
2: Άκου τώρα.
0: Αλλά από μακριά και αγαπημένη.
2: Ούτε χαμπάρ δεν είχα πάρει ότι χιόνισε στον Όλυμπο. Έλα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα έχουμε διακοπή ρεύματος για σχεδόν 5 ώρες από τις 9.45 μέχρι τις 2.30 στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
1: Μα κρύο θα έχει, πώς θα ζεσταθούν τα σπίτια.
2: Πώς θα. Πότε σήμερα.
0: Ναι.
2: Πώς θα μαγειρέψουν το
1: είναι
2: θέμα.
1: Είναι και αυτό.
2: Τι ζεστασιά θα έχουν προς το παρόν. Εντάξει, είπαμε ήρθε. Είναι φθινόπωρο. Δεν είναι χειμώνα.
0: Ναι, ναι. Πώς θα ζεστάθω.
2: Έλα, πες, ναι.
0: Διασάς χιονοστιβάδας παίρνει μεγάλη έρευνα της ειδικής. Ποιος το έκανε αυτό.
2: Εσύ.
0: Τι το έκανα εγώ.
2: Ποιος το έκανε.
1: Εγώ δεν μίλησα.
2: Καλά, θα δεις σε λίγο σε έχω γραφημένο ποιος το έκανε. Κλαις κάτι και μετά.
0: Εγώ έχω μεγαλύτερη.
2: Εσύ καλή μου.
0: Ας το καλό. Λοιπόν, της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας για την υπόθεση των δημόσιων διαγωνισμών συνολικής αξίας περίπου 59 εκατομμυρίων.
2: Δεν συνάσει, είναι γλυκό το χρήμα. Δηλαδή, άμα το έχεις μπροστά σου, δεν θα πάρεις.
1: Θα τα αρπάξεις.
2: Είναι γλυκό το χρήμα. Παντού, έτσι, παντού.
0: Παντού τα ίδια, παιδιά, παντού τα ίδια. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τρία πρόσωπα με ιδιαίτερη θέση στον κρατικό μηχανισμό και την επιχειρηματική ζωή της χώρας.
2: Ναι.
0: Έχουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία με το Ιράν.
2: Έλα.
0: Ναι.
2: Έλα να παίζει το πετρέλαιο λίγο.
1: Άντε λίγο.
2: Έλα, 2,2 βάζουμε.
0: 16% έχει ανέβει στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο.
2: Πες μου μια μέρα ότι θα πέσει να είμαι ευτυχισμένος. Παλιά μου έλεγες μία πέφτει, μία ανεβαίνει.
0: Τώρα...
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, δεν έχω κάποιο τέτοιο νέο.
2: Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο νέο. Ο Μητσοτάκης το παίζει ο μέγας πρεσβευτής εκεί στην Αμερική. Χειραψίες. Όχι μόνο με ρομπότ και με πραγματικούς ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Έτσι, Silicon Valley θέλει να συνδέσει.
1: Ηγέτης
2: πραγματικά. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει, έχει πάει την Ελλάδα τόσο πολύ μπροστά που εμείς δεν έχουμε καταλάβει ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να μην έχουμε να φάμε, φιλαράκι.
1: Ναι, αλλά
2: μια υπερηφάνεια τη νιώθεις. Την νιώθεις.
1: Την νιώθω βέβαια και οι άλλες ναι. Χώρες ξέρεις πώς μαζιλεύουν εμάς.
2: Μαζιλεύουν πάρα πολύ. Αφού λένε ότι αυτοί οι Έλληνες τόσο χρήμα που δεν έχουν, πώς καταφέρουν και είναι τόσο ευτυχισμένοι και δεν πηγαίνουν τόσο καλά. Αυτό είναι μια αντίφαση.
0: Πραγματικά.
2: Μόνο εμείς έτσι.
0: Μόνο εμείς θα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα.
2: Τι έχουμε πάθει. Γενικά γίνεται ένα χαμό. Έγινε και ο χαμό με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίο κατηγορείται ότι έχει και αυτός μπλέξει με αυτό το που έκανε ο Μαζονάκης συγχωρεμένος.
0: Πλασμαφαίρεση.
2: Με ένα ιατρείο με το οποίο είχε σχέση, το διέψευσε.
0: Τον είδα χθες η Σύση Χριστίδου, ναι. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν live εκεί πέρα στο στούντιο. Και έλεγε ότι δεν φταίει το Υπουργείο που δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και τι φταίει.
2: Ποιος φταίει.
0: Λέει το μηχάνημα είχε ροδάκια, παιδιά. Το βγάζανε από εδώ, το βγάζανε από εκεί. Εμείς δεν φταίμε. Ναι.
2: Εντάξει, δεν φταίει για το ένα, δεν φταίει για το άλλο. Φταίνει για τίποτα τελικά στα Υπουργεία. Να κάνει μάνα που λέγανε και παλιά στα παιχνίδια.
1: Τα ίδια είπε και ο Πατούλης. Φταίει ο κόσμος.
2: Φταίει ο άλλος, ναι.
1: Φταίει ο άλλος.
2: Φταίει ο έρωτας που τόσα μου έχει κάνει.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό το θέμα να πούμε ότι αν μπόρεσαν και κοροϊδεύανε κόσμο ο οποίος ήταν μορφωμένοι, επιχειρηματίες, άνθρωποι, ρε παιδί μου, δεν κοροϊδεύαν.
2: Τα σου τα έλεγε ο Βασιλάκης. Ο Βασιλάκης, εγώ είμαι ο Βασιλάκης.
0: Α, και εγώ λέω τι μου λέει,
2: εγώ
0: μου λέει κάτι Βασιλάκης.
2: Εγώ, ο Βασιλάκης, εγώ σου έλεγα ότι η ματαιοδοξία του ανθρώπου είναι αυτή η οποία στο τέλος το καταστρέφει. Δεν έχει να κάνει με μόρφωση αυτό, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο.
0: Ναι, πώς θα προστατευτούμε από τα ιατρία που δεν είναι κανονικά ιατρία.
2: Θα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ψάχνεις και κυρίως ότι δεν θα ζεις αιώνια. Έτσι, ήδη έγινε μιλφάρα. Αύριο γκυλφάρα.
1: Ναι.
2: Έτσι πάει η ζωή, κορίτσι. Δεν μπορεί να γυρίσει εσύ πίσω, επειδή μπορεί να έχει χρήματα και να πα σε κάτι πλασμαφαίρεση. Όλοι θα πεθάνετε. Κάποια στιγμή θα πεθάνετε όλοι.
0: Εσύ.
2: Αχ.
0: Χαϊλάντερ.
2: Γλυκές καλημέρες, παιδιά. Εδώ είμαστε για να το διασκεδάζουμε και λίγο. Γιατί λίγο τσούζει τελευταία όλη η φάση.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό
3: ενεργείο.
4: Υγεία.
3: Καθαρικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew
1: in the morning. Ραλαλαλα. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Στο πρωινό σοου τη Θεσσαλονίκη και του Zoo Radio μαζί μα είναι πάντα τα Mosaic Stores, τα οποία είναι δίπλα μα με τη σχολική τσάντα, η οποία δεσπόζει στο ξεκίνημα τη νέα χρονιά και υπάρχει μεγάλη, τεράστια ποικιλία. Τσάντε για όλε τι ηλικίε, σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογέ για όλα τα γούστα, κυρίε και κύριοι Mosaic
2: Stores. Βέβαια, αφού βρούμε την τσάντα μα, συνεχίζουμε με τετράδια, κασετίνε, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρόνια. Σχολική τσάντα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στο Νεύοσμο. Πάμε Mosaic για όλα.
1: Πάμε για όλα, πάμε και online αν δεν θέλουμε να βγούμε έξω κάποια στιγμή ή δεν έχουμε το χρόνο, στο mosaicstores.com. Καλημέρα φίλες Κατζόχυρη, έχουμε κίνηση για να δούμε λίγο.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
3: με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε αρκετή αυτή την ώρα. Έχουμε όμως ένα ατύχημα στο περιφερειακό.
1: Έλα.
4: Στο ύψος Τριανδρία, όπου αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά. Το άλλο ρεύμα που κινδυνείται ανατολικά λίγο θα κολλήσει και εκεί Τριανδρία.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα. Κωνσταντίνο Καραμαλή, είμαστε OK. Βασιλή Ζόρ, Βασιλέο Γεωργίου επίσης. Η Τσιμισκή κολλάει από Χάνθ μέχρι Αγία Σοφία ένα μικρό κομμάτι. Εγνατία Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι OK αυτή την ώρα.
1: Thank you very much, Ινανσούλα μου.
2: Λοιπόν, γυρίζει το παιδί σας από το σχολείο και το ρωτάτε πώς θα πέρασες αγάπη μου στο σχολείο.
1: Και
2: σου απαντάει καλά. Λογικό είναι.
1: Αφού δεν σου λέει κακά, είναι καλό το καλά.
2: Ναι, είναι λογικό να τελειώσει εκεί η συζήτηση όμως, γιατί είναι μια κλειστού τύπου ερώτηση. Και, δηλαδή και εμένα, αν με ρωτήσεις τι κάνεις, θα πω καλά.
1: Εσένα.
2: Ναι.
1: Δεν θα σταματήσει να μιλάς για 20 λεπτά.
2: Έλα, ρε
1: Βασίλη. Έκανα αυτό και πέρα. Αν σου πω, όχι, τι κάνεις. Αν σου πω, πώς θα πέρασες στο ραδιόφωνο, σου πει ο κόσμος.
2: Η Ιωάννα με ρωτάει κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα τη μιλάς, 20 λεπτά. Και κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο.
2: Αφού κάνουμε ρεύρα.
1: Άρα είναι κλειστού τύπου η ερώτηση.
2: Ναι, είναι για το παιδί όμως. Γιατί
1: για το παιδί.
2: Καλά ή.
4: Ναι,
2: okay.
4: Καλά μπορεί να πει το κοριτσάκι. Το αγοράκι, το κοριτσάκι μπορεί να πει κάτι άλλο όμως.
2: Άμα δεν κάνεις τις σωστές ερωτήσεις, το παιδί κλείνεται. Γιατί μπορεί εκεί την ώρα να έχει ξεχάσει τι έχει γίνει. Τα παιδιά ζουν στο τώρα.
1: Κατάλαβες.
2: Μπορεί να μην του έρθει στο μυαλό. Οπότε κάντε πιο γενικές ερωτήσεις.
1: Παραδείγματος χάρη.
2: Για να μπορέσεις να το βοηθήσεις. Παραδείγματος χάρη. Με ποιον ήσουν στο διάλειμμα, με ποιον έφεξες.
1: Πιο ειδικές ερωτήσεις, όχι πιο γενικές που λες. Πιο ειδικές ερωτήσεις να
2: ειδικές,
1: κάνω.
2: Πιο ειδικές, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Με ποιον έπαιξες πιο πολύ σήμερα, ας πούμε. Ή τι έκανες στο διάλειμμα, παίξατε αυτό το παιχνίδι ή το άλλο.
1: Ήμουνα με τη Δημητρούλα.
2: Τι κάνατε με τη Δημητρούλα στο διάλειμμα.
1: Τι χάιδεψα.
2: Βασίλη, δεν τρέβεσαι τώρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Εμένα μου έλεγε προχθές που φίλησε μία.
2: Άρχισε.
1: Ένα άλλο
2: μετά
1: έλεγε.
2: Πάλι από το Σεπτέμβριο.
1: Ένα άλλο έλεγε. Περνούσαμε και χτυπήσαμε τον κόλο μας. Κάναμε κτάκ, λέει, για να περάσει ο ένας τον άλλον. Τέτοια που λέγε. Κάνει για τις αταξίες.
2: Ό,τι είναι τώρα, τι να πω κι εγώ.
1: Τι να του πω. Ειδική ερώτηση. Με ποιον χτύπησε σήμερα τον ποπό σου.
2: Μα εσένα στα λέει, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, όταν του κάνω κι εγώ αυτές τις.
2: Ναι, οι γονείς γενικά λένε ότι τα παιδιά τους δεν τους μιλάνε όταν γυρίζουν από το σχολείο και δεν τους λένε πως πέρασαν και κλείνονται.
1: Υπάρχουν και μέρες που δεν μιλάει, γιατί μπορεί να βαριέται. Δεν είναι τα παιδιά που τα θέλουμε λες και είναι κομπιούτερ.
2: Όχι, και γι' αυτό θα βρείτε μια άλλη ώρα. Με το βράδυ και όταν χαλαρώνουν, όταν ξαπλώνουν και τους έρχεται η έμπνευση και θέλουν να τα πούνε όλα. Ξαπλώστε λίγο πιο νωρίς, γιατί θα υπάρξει συζήτηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα. Εσάς, παιδιά σας, τα λένε τα παιδάκια σας όταν γυρίζουν από το σχολείο, τα πιο μικρά. Γιατί για τα μεγάλα, αν σου πούν καλησπέρα, μαμά ή μπαμπά, είσαι πολύ επιτυχημένος. Συγχαρητήρια σου.
2: Όντως.
1: Νταμιάνο, Ντέιβιντ.

0: και με απίθανα φωνητικά. Ταραν, ταραν, ταραν, ταραν, ταραν. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Just Smile. Μήνυμα, κάτσε να δω. Η Κωνσταντίνα ήταν, ποιος είναι εδώ? Κωνσταντίνα ή όχι, για να δω. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα παιδιά. Πρωινή πεζοπορία κάνει. Πρωινή πεζοπορία.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Μπράβο το κουκλάκι μας. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα στην παρέα από Σέρες. Τελειώσαμε πρωινή προπόνηση κι εμείς. Ετοιμαζόμαστε για Λέρο για αγώνες MTB, ποδηλασία mountain bike, ναι. Ποδηλασία βουνού, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Πανσεραϊκού και σε όλα τα παιδιά.
2: Μπράβο, έτσι, ωραία.
0: Καλό ταξίδι. Μπράβο, παιδιά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους εσάς που ασχολείστε με τον αθλητισμό. Και μπράβο σας. Η Πινελόπη είναι δίπλα μας. Ο Γιώργος μας. Καλημέρα στο κρου. Καλημέρα και στην Μέρη. Ο Τζόρτζ μας λέει εδώ. Εμάς που έρχεται η μικρή από το παιδικό στις 5 το απόγευμα και μας λέει καλημέρα να το πάρουμε, λέει, για καλό ή για κακό.
1: Έλα ρε.
0: Είμαστε, είναι μικρό λίγο βρε ακόμη, 2,5 χρονών. Πλάκα κάνεις, τέλειο
1: και
0: είναι.
1: Και που σου λέει καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Και στον Γιάννη που είναι εδώ. Και φυσικά ένα γεια και στον Αντώνη μας. Σκατζούλη, τι έχουμε τώρα, αγόρι μου?
2: Τώρα θα παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
2: Για να κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Θέλω να βάλετε όμως τα δυνατά σας σήμερα, γιατί βάζουμε πολλά εύκολο. Σήμερα είναι λίγο πιο δύσκολο και παλιό.
3: Να ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Θέλω να είσαι πάντα καλά, να είσαι ευτυχισμένη, μόνο ευτυχισμένη. Να μην σε ξαναδώ ποτέ να κλαις. Το ορκίστηκα στον εαυτό μου, μέσα σε εκείνο το δωμάτιο στο Χονγκ Κονγκ. Αναστασία, είσαι η ζωή μου ολόκληρη.
1: Έλα ρε Βασίλη,
0: τι ψάχνουμε τι τώρα έβαλε από την ελληνική τηλεόραση? Εδώ σας θέλω, κουκλάκια μου, για να πάρετε τα 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. 8 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη μας, μαγικά, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και στο κέντρο
1: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Έχω σοκαριστεί με τη σειρά που έβαλες, είναι πολύ παλιά. Εμβληματική.
3: Να ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Θέλω να είσαι πάντα καλά, να είσαι ευτυχισμένη, μόνο ευτυχισμένη. Να μην σε ξαναδώ ποτέ να κλείσει. Το ορκίστηκα στον εαυτό μου, μέσα σε εκείνο το δωμάτιο στο Χονγκ Κονγκ. Αναστασία, είσαι η ζωή μου ολόκληρη.
0: Δεν ξέρω γιατί μου βγάζει Κυριάκο Μητσοτάκη, αν χάσει τις εκλογές, να μιλάει στην Ελλάδα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
4: Καλά.
0: Είμαστε καλά. Πολύ ωραία. Το όνομά σου?
4: Ένα.
0: Πώς?
1: Ρένα.
4: Έλενα.
0: Έλενα.
4: Είμαι λίγο καθυνιασμένη, είναι και πρωί-πρωί.
0: Ναι, σ' ακούω και λίγο σαν απελπισμένη, σ' άκουσα όταν είπες το όνομά σου. Γιατί?
4: Είναι πρωί-πρωί. Είναι πρωί-πρωί, γι' αυτό. Ακόμα
0: δεν έχεις
4: δίκιο. Δεν έχω πει.
0: Πες τα, βρε κορίτσι μου γλυκό, πες αυτό το πρωινό. Απα-πα-πα-πα-πα-πα. Λοιπόν, Έλενα, σ' ακούω.
4: Λοιπόν, δεν είμαι καθόλου σίγουρη, αλλά επειδή άκουσα το όνομα, η Αναστασία, μήπως είναι η
0: σειρά. Ναι! Είναι η Αναστασία, πόσα χρόνια, 200 χρόνια πριν.
4: Νομίζω ότι μας το έδωσες όμως, από την αμαρτία μου.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα, λίγο θέλει μια βοήθεια. Πού να το καταλάβεις, το έλεγε λάμψη η Νάνση.
4: Μα βοήθησες πάρα πολύ, το έδωσες.
0: Αγάπη μου γλυκιά, θα μιλήσεις με την Νάνση για τον δώρο. Καλημέρα, καλή δουλειά να έχουμε.
4: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κούκλα μου, καλημέρα.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Ήθελα καιρό να σας το φέρω έτσι, να το δώσω στο πιάτο του πρωινού. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα.

0: πάει να θαυμάσει ο καινούργιο τραγούδι. Για εσάς που γκρινιάζετε ότι δεν έχει καινούργια τραγούδια τέλεια, αυτό είναι μαγικό. Δώστε του χρόνου, ακούστε το. Απολαύστε τους στίχους. Δείτε τη σύνθεση, την παραγωγή από πίσω. Έτσι μαθαίνουμε και έτσι ακούγαμε πάντα μουσική και τελικά μας άρεσαν. Μην το ξεπετάτε σε ένα ρεφρέν. Καλημέρα στη Σοφία. Στην όμορφη παρέα του Ζου λέει όλα τέλεια, παιδιά. Αλλά μην κάνετε τόση ονομαστική αναφορά στον πρωθυπουργό μας. Φοβάμαι ότι είναι σαν το Beetlejuice. Αν πει το όνομά του πολλές φορές, σε καλό δεν θα σου βγει. Καλημέρα. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτός είναι. Δεν έχουμε άλλο.
1: Πού να το πούμε.
0: Ο εκατονόμαστος. Και έχουμε και πολλούς εκατονόμαστος στην Ελλάδα.
1: Έλατε.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Χαράλαμπο. Καλημέρα από την όμορφη Φραγκφούρτη, μάλλον. Φραγκφούρτ Μέιν. Πρέπει να είναι δρόμος. Δεν ξέρω τι είναι τώρα αυτό. Σας ακούω κάθε πρωί που κάνω την προπόνησή μου 10 χιλιόμετρα τρέξιμο στις 6 τοπική ώρα. Πάνω από 4 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που σας στέλνω φιλαράκι. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Και εκεί που μένεις είναι πανέμορφα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πολύ δύσκολο το έχει δικό της Αναστασίας. Παλιά σειρά, λέει, εγώ παραδείγματος χάρη ποτέ δεν την έχω δει. Πάρε καλά που βοήθησες και την βρήκανε. Και η Χαρά ζητά λάμψη κάποια στιγμή. Βίρνα γύρνα. Βίρνα γύρνα. Καταπληκτικό. Καλημέρα και στο Χριστινάκι μας που είναι μαζί μας και σήμερα. Κάτι μας λέει εδώ.
2: Έλα τα μπαστούνια μας ψηλά. Καλημέρα.
1: Τι θεάρα είσαι.
0: Θεάρα μου εσύ. Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε με τα ζώδια τι γίνεται.
3: Λοιπόν, Παρθένος, μπορεί να έρχεται αρκετές εκκρεμότητες. Ζυγός, οργανώστε καλύτερα τον χρόνο σας. Σκορπιός, αποφύγετε την υπερανάλυση μιας συμπεριφοράς. Τοξότης, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από καθημερινή δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
3: Εγώκερος, βρείτε χρόνο για ξεκούραση. Υδροχός, νέες ιδέες εμφανίζονται ξαφνικά. Ιχθύς, μια διαφορετική άποψη μπορεί τελικά να σας φανεί χρήσιμη. Κριός, βάλτε στόχους, αλλά αφήστε περιθώριο για εκπλήξεις. Ταύρος, οι υποχρεώσεις αυξάνονται και χρειάζεται να βάλετε προτεραιότητες. Δίδυμος, βιασύνη μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Καρκίνος, ίσως νιώσετε την ανάγκη να αλλάξετε κάτι στο χώρο σας. Τα σκαμπό θες να αλλάξεις.
0: Ναι, πού, στο ποιο χώρο, εδώ στο δικό μας το χώρο, ναι. Θα αλλάξω τα σκαμπό, όχι στο σπίτι.
1: Και αυτό χώρο σου δεν είναι. Καλά, καλά, εντάξει.
3: Και τέλος, Λέων, η κοινωνική σας ζωή αποκτά μεγαλύτερη κινητικότητα.
0: Για τους λέοντες, τώρα οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγαμε με τα φιλαράκια μας το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που κάναμε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς μας, στην καθημερινότητα ενός αγρότη. Μας ακούν πολλοί αγρότες με μήλα που μας στέλνουν μηνύματα που φροντίζει η σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
0: Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις
9: και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή, Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
16: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
15: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Zoo News. Από τις 27 Σεπτεμβρίου τίθενται σε ισχύ νέοι αυστηροί κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Γαλλία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση για τα καύσιμα σύμφωνα με επιστολή του Γάλλου Προέδρου και παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού σε DJ set ενός καλλιτέχνη. Κατέκτησε ο Κάλβιν Χάρις μετά από μεγαλειώδη εμφάνισή του στο Σάο Πάολο.
17: Καιρός.
1: Νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές ασθενείς βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
17: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στον Περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα και στη Λαγκαδά, στο ύψος της Νεάπολης. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα. Καλημερούδια σεξι. Κοκλάκια μου επικίνδυνα. Πώς είστε σήμερα? Ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε ok πια. Αν και ήταν δύσκολο το πρωινό ξύπνημα, είμαστε εδώ για εσάς, με εσάς έως και τις 11. Καλημέρα, Σκάτζη.
3: Καλημέρα,
2: Νανσούλα.
4: Καλημέρα σας.
2: Τι έχουμε αυτή την ώρα?
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε έρευνα για την οποία θα μιλήσουμε για το μουσί των αντρών και πότε μεγαλώνει γρηγορότερα. Έχουμε κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίσουν το επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα TGI Fridays στο ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πολύ πολύ όμορφα. Viber ραδιοφώνου
3: 6931-908-908.
2: Κομματάρες, επιτυχίες, διάθεση, τα πάντα όλα έχουμε και σήμερα. Πολλά μηνύματα δικά σας. Σιγά σιγά, παιδιά, θα τα προλάβουμε όλα. Μην ξεχνάτε και αν θέλετε ένα Zoo Birthday Surprise, πρέπει μέχρι τις 8.30 το αργότερο να το έχετε στείλει για να μπορέσουμε να το βάλουμε έτσι στη διαδικασία της εκπομπής. Τι ωραίο τραγούδι!
5: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας. Πελάκι!

0: Άρια και η κομματάρα αυτή από τον Θεό Άρτζη, ο οποίος όπου και αν πέσει δημιουργεί ένα τεράστιο πανικό. Είναι και ωραίο παλικάρι να τα λέμε και αυτά, και τα μωρά λίγο από κάτω παλαμάκια βαράνε με άλλο τρόπο.
1: Χαμός έγινε και εδώ στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα που εμφανίστηκε.
0: Ναι, ναι, γιατί γελάς?
1: Είσαι τρελός.
2: Γενικά για το χειροκρότημα.
0: Για το χειροκρότημα. Τώρα εκεί που τραβάς τον Άρτζη και γουστάρεις και τα λοιπά, σου πέφτει κάτω το κινητό, δημιουργείται ένα θεματάκι. Μη σπάσει και η οθόνη. Μπορεί και όχι, αλλά μπορεί κάτι να συνέβει. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε την λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γρήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους κυρίες και κύριοι τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα.
1: Ακόμη και μέσα σε μία ώρα, Βασίλη, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone.
0: Μπράβο.
1: Ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση. Για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή περνάς μία βόλτα από τα καταστήματα της Vodafone για να σε εξυπηρετήσουν και να σου τα πούνε από κοντά. Δεν το ήξερα, φίλε Χαράλαμπε, μας λέει εδώ ότι έχει δύο Φραγκφούρτες στη Γερμανία. Εσύ το ήξερες?
2: Όχι, τα Λουκάνικα, ήξερα και την πόλη.
0: Ναι.
1: Έλεος.
0: Η Φραγκφούρτη Όντερ, λέει, και η Φραγκφούρτη Μάιν, που είναι πάνω στον ποταμό.
1: Ποια είναι πιο ωραία, να έρθουμε?
0: Δεν ξέρω, ρε σηκώρη μου, τώρα το ρωτήσουμε.
1: Να μας πει, ναι.
0: Εσύ θα πας στη Φραγκφούρτη, επειδή στο άλλο τώρα σήμερα πρωί θα βγάζει εισιτήρια.
1: Κοίταξε, δεν έχω κλείσει για 28 ή κάτι. Άμα είναι τόσο ωραία,
2: υπέρα. Ξέρετε ότι είναι άνετη, Βασίλη. Μπορεί να κλείσει και να πάει.
0: Είναι άνετη, μου άρεσε αυτό. Πώς είναι
2: άνετη.
0: Πώς είναι αυτό, είναι άνετο στα οικονομικά του. Είναι άνετο.
2: Μπορεί να πάει, Σαββατοκύριακο δεν την νοιάζει.
0: Κάθε μέρα και πιο boomer, πιο παππού. Καλημέρα, με όλο το σεβασμό, λέει. Τα μουσια των ανδρών γενικά οι τρίχε μεγαλώνουν όταν δεν έχει να κάνει τίποτα. Κάτσε, θα μα τα πήρε. Μην βιάζει, Ρενόρι. Η Ολυμπία Ολίβια μαζί μα και σήμερα. Η αγάπη εδώ, Νάτι, υπέροχη καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή μου. Ο Γιωργάρας στην παρέα μας, ο Κώστας στην παρέα μας, η Βούλα μας εδώ και ο Σωτήρης που νομίζει ότι νιστάζει όπως όλοι μας σήμερα και...
1: Και τώρα, αγόρια, έχω νέα για τα γένια σας.
0: Για πες.
1: Υπάρχει μια πραγματικά επιστημονική παρατήρηση που λέει ότι η σεξουαλική διέγερση και η προσμονή για σεξ. Άρα,
2: λες
1: εδώ, μουσάρες.
0: Γι' αυτό δεν προλαβαίνεις να τα ξουρίσεις.
2: Όπου κάθε μέρα μεγαλώνουν εμένα.
1: Μπορεί να συνδέονται με αύξηση και ανάπτυξη κιόλα τη γενιάδα. Δεν μας έλεγε ότι βγάζει και πιο πολλά και πιο πάνω και αυτά.
2: Γι' αυτό δεν πει έχω μαλλιά εγώ συνέχεια. Όλο μαλλιά βγάζω.
1: Η ιστορία ξεκινά από το 1970, όταν ένας επιστήμονας που ζούσε έτσι για μεγάλα διαστήματα απομονωμένος σε ένα νησί άρχισε να ζυγίζει καθημερινά τα γένια του. Δεν είχε τι να κάνει.
0: Τι άλλο να ζυγίσει, γιατί αν ζύγιζε τα άλλα.
1: Παρατήρησε λοιπόν ότι λίγο πριν συναντήσει τη σύντροφό του, τα γένια του έδειχναν να.
0: Τι πλακίες είναι αυτές, θα πεθάνω.
1: Να παίρνουν τα πάνω τους. Ποια είναι τώρα η θεωρία? Σεξουαλική προσμονή, περισσότερες ορμόνες, περισσότερα ανδρογόνα, άρα και η γενιάδα φουντώνει.
0: Άρα το βλέπεις άνδρα ο οποίος έχει πολύ μουσί. Τώρα δεν προχθέτω εγώ το Μάσιμο. Με πολύ μουσί σημαίνει δεν πυροβολάει.
1: Όχι, αλλά το θέλει.
0: Μάσιμο το θες, αλλά δεν γίνεται.
1: Άρα κορίτσια, αν θέλετε να καταλάβετε, αν ένας άντρας σκέφτεται πολύ το σεξ,
0: ζυγίστε του τα μουσια.
1: Ζυγίστε του τα μουσια. Κοιτάξτε τα μουσια του, τα γένια του.
0: Τελικά πόσα κιλά είναι τα μουσια σου, ρε φίλε, Σκατζόχυρε? Πολλά κιλά.
2: Ναι, είναι, άμα τα αφήσω.
0: Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημέρα. Πηγαίνει στο σχολείο. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας που είναι εδώ και στην γλυκιά μας Κέλλη που μας λέει ωραία γλυκά λογάκια.

0: Είχατε βάλει σε ένα τεράστιο δίλημα.
1: Δεν ξέρεις πώς γινόταν παλιά.
0: Δεν ξέρω πώς γινόταν παλιά.
2: Από το πρακτορείο να τα πάρεις.
0: Εγώ πάντα από το ίντερνετ τα έκλεινα.
1: Πότε Μαργίση πάντα από το ίντερνετ τα έκλεινες? Δηλαδή όταν πηγαίνατε με τον πατέρα σου διακοπές, με τα ίντερνετ τα έκλεινε ο πατέρας σου?
0: Ο πατέρας μου. Δεν ανεβαίνει σε αεροπλάνα, έχει κλειστοφοβία.
1: Έτσι έλεγε για να γλιτώσει τα λεφτά ο Τσιγκούνης. Κυριάννη, δεν μας τα λες καλά το κορίτσι. Και την πληρώνει τώρα ο Κώστας, μας έχουν φύγει όλα τα πετροδόλαρα.
2: Της έχει μείνει αποθημένο από τότε. Βασίλη, εσύ δεν μας είπες τι θα κάνεις.
1: Εγώ θέλω να καταργηθεί το ίντερνετ από τα δύο. Θέλω να πηγαίνουμε αεροπορικά ταξίδια.
2: Αυτό συμφωνούμε και οι τρεις.
1: Πάμε κουτσομπολιό.
2: Λοιπόν, θα σας πάω λίγο στον Ακύλα. Τι κάνει αυτή η ψυχή, ο Ακύλας, ρε, να μάθουμε
1: πολλά πράγματα κάνει αυτός, μαθαίνω.
2: Αυτό ακριβώς. Μετά την Eurovision,
1: μπράβο,
2: τώρα θα είναι πλέον στο θέατρο ο Ακύλας.
1: Ναι.
2: Σε ένα ρόλο έκπληξη. Θα ανέβει μια θεατική παράσταση, μια παιδική. Θεατική παράση, η οποία υπήρχε και υπάρχει μάλλον και ταινία, είναι η Μαδαγασκάρη.
1: Μπράβο.
2: Που το έχουμε δει με τα ζώα και τα τέσσερα.
1: Ναι.
2: Ο Ακύλας θα κάνει φυσικά τον βασιλιά Τζούλιαν.
1: Γιατί το φυσικά αυτό?
2: Του ταιριάζει ο βασιλιά Τζούλιαν, γιατί θα τραγουδάει «Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω».
1: Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να
2: χορεύω. Δώσε.
1: Δώσε!
2: Οπότε θα κάνει τον βασιλιά Τζούλιαν.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία βραδινή παρουσίαση.
1: Είπα και εγώ.
2: Μια κοινή εμφάνιση.
1: Ποια?
2: Φέης Κορδά και Σάκης Ρουβάς. Κλέψαν τα βλέμματα και οι δύο.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν σε μια εκδήλωση του Κίλιαν Πάρις για ένα άρωμα. Φοβερή παρουσία και των δύο.
1: Ο Κίλιαν Πάρις είναι έτσι, όντως. Ναι, για συνέχισε.
2: Δεν έχω άρωμά του, δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν έχω άρωμά του, δεν ξέρω, ναι.
2: Έτσι γράφει, ότι είναι 20 αρωμάτων.
1: Μάλιστα.
2: Φοβερή παρουσία. Ένα ροζ ωραίο φόρεμα φόρεσε η Φέη. Ο Σάκης Ρουβάς με ένα μπλε κουστούμι.
1: Του πήγαινε.
0: Πάρα πολύ.
2: Φοβερή και η δύο.
1: Σταμάτα εσύ. Σταμάτα σαλιάρα.
2: Τον είδε έτσι και ανοιχτό που κάμισε να δείξει και λίγο στέρμα.
1: Μάλιστα. Αχ.
2: Και έβαλε το άρωμά του.
1: Μία με τον προχθέ που σε έκραζε. Πώ το λέγανε. Παλιάρα, μία με τον Βάγκ. Φυσάει, ξεφυσάει, φυσάει, ξεφυσάει. Μάλιστα. Για να το δω και εγώ, ρε παιδιά, το παιδί.
0: Το Κίλιαν Πάρις. Α, τον Ρουβά.
2: Δες το λίγο, δες το.
1: Εντάξει, ωραίο είναι. Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
1: Φανταστικό στυλ. Βέβαια αρχίζει και μου μοιάζει λίγο σιγά σιγά με πολιτικό, παιδιά, ο Ρουβάς. Έτσι πως δίνεται αυτό το στυλ, το κούμπομα και τα λοιπά. Του φέρνει λίγο και το να γίνει πολιτικός. Αλλά η Φέη όχι. Θα πω όχι για τη Φέη, δεν μ' άρεσε.
0: Ούτε εμένα μ' άρεσε.
1: Πολύ κακό φόρμα και η ραφή, ειδικά η μπροστά η διαγώνια.
0: Έτσι όπως κάνει, ναι.
1: Είναι λες και είναι φθηνιάρικο το φόρμα.
0: Ναι.
1: Όχι, Φέη μου.
0: Γιατί
1: από,
0: έχει
1: από
0: και μαμά μοντίστρα, Φέη. Η μαμά του δεν θα το κάνει ποτέ αυτό.
1: Καλημεράκια, όμορφα, καλημεράδια, γλυκά μου.

0: σου πρωινό παρεάκι. Εδώ είμαστε φιλαράκια μου για να περάσουμε καταπληκτικά. Καλημέρα στο Πινελοπάκι μου. Έχω αλλεργία, λέει, στους λεμούριους. Το ανακάλυψα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Έτσι, λέει, μου ήρθε να σας το πω γιατί το θυμήθηκα. Και μας στέλνει εδώ το ανιψάκι της ενός μήνα.
1: Αχ, ωραία.
0: Άμα το δείτε, τι τζουτζούνι είναι αυτό εδώ πέρα μικρό. Τρελάθηκα μόλις το είδα. Καλημέρα στην Ευδοξία μας που είναι εδώ μαζί μας, στο Χαράλαμπο, στην Ξένια μας, στη Φένια, η οποία παίρνει ρεπό για να μην σχολιάσει, λέει, ούτε τα γένια ούτε το σκατζόχυρο σήμερα. Απογοητευμένη γιατί δεν παίζει έτσι touch με το σκάτζι. Καλημέρα και στην Ιωάννα. Δεν σας μοιάζει, λέει, με τον Κλούνη ο Σάκης όσο μεγαλώνει? Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ πιο ωραίος από τον Κλούνη κατά την άποψή μου ο Σάκης, έτσι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι αντικειμενική σε αυτό, ξέρετε, έχω αδυναμία.
0: Ξέρουμε. Άμα είχες μία αδυναμία θα ήταν καλό. Γενικά είσαι αδύναμη με τους ωραίους άντρες.
1: Εντρέπεσαι.
0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Είναι Τετάρτη.
0: Και ξέρεις την Τετάρτη, έτσι, τι γίνεται, έτσι. Είναι το μέσο της εβδομάδας, φιλενάδα.
1: Βέβαια, Τεταρτίτσα.
0: Σχεδόν ξεκινάει να αδειάζει η κλεψίδρα όταν τελειώνει την εκπομπή. Τώρα, αν είσαι επαγγελματία στον χώρο θέρμανση, ίδρυυση ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή. Από αυτούς τους προμηθευτές, ρε παιδί μου, που καταλαβαίνουν τα project σου, είναι η Δημάκης. Είναι η εταιρεία με πορεία από το 1968 που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Η Δημάκης είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Να πούμε ότι είναι μαζί μας κάθε μέρα και αυτή τη σεζόν και σας δίνει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb και από τις 8:55 θα αρχίσετε και θα στέλνετε τα μηνυματάκια σας για να λάβετε μέρος στο σημερινό Beat the Bomb που θα παίξουμε στις 10:20.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, πήραν φωτιά οι δρόμοι αυτή την ώρα.
0: Τι έγινε, φιλαράκι?
3: Έχουμε αρκετή κίνηση σε πάρα πολλούς δρόμους. Ναι. Περιφερειακός κολλάει Τριανδρία, Πολύχνη και κατά δύο ρεύματα.
0: Μπράβο.
3: Μεγάλη κίνηση έχουμε εκεί στα Πεύκα, στο Πουρνάρι, στη Τζον Κέννεντι, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλή Σόγας κολλάει ένα κομμάτι πριν την ανάληψη.
0: Ναι.
3: Βασιλέως Γεωργίου είναι ανοιχτή, Τσιμισκή, Εγνατία, όλα αυτά είναι καλά στο κέντρο. Κίνηση έχουμε στη Λαγκαδά, στο ύψος Νεάπολης και για τα δύο ρεύματα. 26 Οκτωβρίου βλέπω στο παλιό λιμάνι, εκεί κολλάνε τα πράγματα. Και στο ύψος, στην εσωτερική περιφερειακή, στη Μονή Λαζαριστών μέχρι και διαστάσεις.
0: Τεταρτιάτικα όλα αυτά συμβαίνουν
3: για
0: δηλαδή.
3: Δεν ξέρω,
0: μάλιστα,
3: βλέπω
0: ξαφνικά, εντάξει, okay.
3: Απότομα όλα.
0: Ωραία, ωραία. Καλημέρα στην Μάγια, στη Γογό, στη Ματίλτα και στον Στέφανο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και πήγα χθες, φίλες Κατζόχυρε, να ρωτήσω για λάστιχα. Σοκ και δέος. Επειδή είναι παράγωγο του πετρελαίου όλα αυτά.
3: 50% πάνω.
0: 50. Κάτσε να θυμηθώ. Ναι, 50% πάνω, φίλε.
3: Πανάκριβα.
0: Από 600 μου είπαν 9 εκατοστάρικα.
1: Αλήθεια.
3: Τι είναι, φοβερό, ναι.
0: Παιδιά, αφήστε το. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Έφυγα έτσι, παλατζάριζα όταν περπατούσα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
2: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
5: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
6: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
5: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
6: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα. σώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Μυρίζει λουχουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι.
17: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
18: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλνάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Τις 8 live. Ο Bill Nackis με την Boss Crew. Με είδατε τι ωραία τυρόπιτα χτύπησα έξω. Η Ειρήνη τη έφτιαξε τις τυροπιτούλες αυτές.
1: Μα τι κορίτσι έχει.
0: Εχθές άνοιξε εκεί, ζύμη έκανε. Ναι, ζύμη, τη ζύμη αυτή την κουρού. Κουρού έκανε, αυτές που μου αρέσουν.
1: Άντε ρε η Βασίλη.
0: Τυράκι μέσα και τα λοιπά. Ήρθα σήμερα με δύο, βέβαια έριξε πάνω και στο σαμάκι. Πολύ νόσημα, μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Χρυσοκέρα.
2: Έτσι κρατιέται το σπίτι.
0: Έτσι κρατιέται το σπίτι. Σωστό. Τώρα τι έχουμε.
2: Θα τραγουδήσουμε τώρα, θα παίξουμε.
0: Έλα ρε φιλαγιά,

0: αλήθεια σου. Μπράβο τον Νίκο τον Οικονομόπουλο που τραγούδισε αυτό το ωραίο τραγούδι.
1: Έχετε καμία επέτειο τώρα στα κοντά?
0: Πού, τι επέτειο?
1: Εσείς,
0: να
1: πούμε. Εσείς, με την Ειρήνη.
0: Όχι.
1: Α, για να βάζαμε το AI να σου γράψει κανένα στίχο να τη το.
0: Τράβηγες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τραγουδήσετε αυτό το τραγούδι γιατί το δώρο που έχουμε είναι φοβερό.
1: Φοβερό και τρομερό. DJI Fridays. Πηγαίνουμε με το παρεάκι μας εκεί πέρα. Εκεί που νιώθουμε τα Friday feelings κάθε μέρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, θα
0: μάλιστα
1: πάμε και θα το ζήσουμε σαν να είναι Παρασκευή με αγαπημένες γεύσεις, απολαυστικά κοκτέιλ και τη μοναδική Fridays ατμόσφαιρα.
0: Κυρίες πατατάρες, η twist. Πώς το λέγεται?
1: Ολόκληρο πύργο.
0: Γεια μου, τρελαίνομαι και το αγαπημένο μου το μπεργκεράκι με την τρούφα. Πάνε, τι άλλο. Και κάτι άλλο. Το κοτοπουλάκι αυτό που μου αρέσει, που βάζουν πάνω τη σόση.
1: Ζακδάνε τη σόση. Και που τα φτιάχνει εσύ.
0: Δεν τρελάθηκα. Λοιπόν, 50 ευρώ δώρο επιταγή, αρκεί να ερμηνεύσετε πρώτη θέση.
2: Χαμπίμπι, γιάλα!
3: Χαμπίμπι, γιάλα!
0: Σήμερα είναι Τετάρτη. Πάμε!
4: Τι θέση στην καρδιά μου έχουνε τα μάτια σου. Συμπληρώνουν τη ζωή μου όλα τα κομμάτια σου.
0: Πολύ καλό ο Σκατζόκυρος, κυρίες και κύριοι, να χειροκροτηθεί. Πάμε και στο κορίτσι μας.
1: Πρώτη

0: υπέροχη. 50 ευρώ δώρο επιταγή και σε εσάς τώρα, τους δύο πιο γρήγορους που θα βγουν στον αέρα και θα διαγωνιστούν εδώ, στον καθημερινό μας διαγωνισμό, στο Χαμπίμπι και στη Γιάλα. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, πηγαίνω στη δουλειά.
0: Μπράβο, σου αρέσει η δουλειά σου?
1: Μου αρέσει, ναι.
0: Δεν το πες σίγουρα.
1: Όχι, ωραία είναι, ωραία είναι.
0: Οκ, καλή μου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το όνομά σου?
1: Σοφία.
0: Σοφία, 3, 2, 1, δικό σου σοφάκι, πάμε.
1: Πρώτη θέση στη δουλειά μου έχουνε τα μάτια σου. Συμπληρώνει τη γνώμη μου όλα τα κόμματα.
0: Ναι. Χάσαμε μια λέξη, αλλά είσαι ένα υπέροχη, Σοφία μου. Δεν έχει ξανατραγουδήσει, Δεν έχει ξανατραγουδήσει.
1: Έχω ξανατραγουδήσει, αλλά έχει αρκετό καιρό.
0: Όχι, ενώ στη φετινή σεζόν. Στη φετινή σεζόν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κλείνει το τηλέφωνο, ακόμα και τη δεύτερη γραμμή, και μετά μα ακού για να δούμε αν θα κερδίσει ή όχι. Δεύτερη και τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνει?
2: Όλα καλά, εσείς τι γίνεται?
0: Όλα καλά, φιλαράκια. Πού πήρες, από τον Άρη? Ακούγεται σαν διαστημόπλια. Διαστημόπλια.
3: Ταξί δεν κάνει έτσι.
2: Είμαι σε κάτι χωράφια τώρα.
0: Έλα, φίλε μου, τι κάνεις εκεί στα χωράφια?
2: Κολόνες κάνουμε.
0: Κολοβαράω, νομίζω. Κολόνες. Τι, τη ΔΕΗ?
2: Τη ΔΕΗ, ναι.
0: Α, τη ΔΕΗ. Πολύ ωραία. Φιλαράκι μου, το όνομά σου?
2: Στέφανος.
0: Έλα, Στέφανε, θέλω να τα ρίξεις δυνατά τα θέματα. 3, 2, 1, τραγουδάς.
2: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχουνε τα μάτια σου. Συμπληρώνουν τη ζωή μου όλα τα κομμάτια σου.
0: Ωραίος ο Στεφανάρας. Έχεις ξανακερδίσει, μάλλον τραγουδήσει φέτος ή όχι?
2: Όχι.
0: Καλός και ο Στέφανος. Λοιπόν, κλείνεις και ακούς τώρα, ψηφίζουμε εμείς. Ευχαριστούμε που έπαιξες. Καλημέρα. Εχθές ξεκίνησα με την Νάνση.
4: Ναι.
0: Σήμερα θα ξεκινήσω εγώ.
4: Ξεκίνα εσύ.
0: Έτσι δεν πάει?
4: Μετά εγώ και μετά η Νάνση.
0: Εμένα μου άρεσε λίγο περισσότερο ο Στέφανος.
4: Δυστυχώς η Νάνση δεν θα παίξει, γιατί και εγώ πάω με τον Στέφανο.
3: Και εγώ τον Στέφανο θα διάλεγα. Ναι,
0: γιατί έχασε λίγο το ρυθμό,
3: στίχο,
0: το κορίτσι μας, ενώ μου άρεσε στο εκεί που το γύριζε.
3: Ναι.
0: Το συμπληρώνω τη ζωή μου. Έχασε τη ζωή μου. Κάτι άλλο δεν είπε? Κάτι άλλο πρέπει να είπε.
3: Τη φωνή μου.
0: Είπε τη φωνή μου. Τη φωνή μου. Λοιπόν. Το δώρο ο Στεφανάρας, το σοφάκι μας θα ξαναπαίξει, γιατί το αξίζει να κερδίσει και αυτή κάποια στιγμή.
5: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και τώρα, ναι, είναι αλήθεια, είναι τραγουδάρα. Στη ροκ μπάντα, οι Red Hot Chili Peppers.

0: παρέα σου, η καθημερινή συντροφιά σου, ρε παιδί μου. Καλημέρα στις οικογένειες που ακούνε Ζου, στα ζευγαράκια τα πολύ ερωτευμένα και τα όχι τόσο πολύ ερωτευμένα, στους ανθρώπους που δουλεύουν από το πρωί ή που ξεκινάνε και τώρα. Εδώ είμαστε και τα έχουμε όλα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε και τον δουλευταρά, τον ένα και μοναδικό, ο οποίος σου λύνει όλες τις απορίες. Αν ξέρεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο, που ρωτάς σε κάποιον, ξέρεις κανένα καλό υδραυλικό, ξέρεις κάποιον να μου κάνει αυτό, το ένα, τ' άλλο κτλ. Μπαίνεις στον δουλευταρά και τα βλέπεις όλα. Βλέπεις επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνο σου. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, τι έχεις φέρει εσύ,
1: λοιπόν,
0: γλυκιά μου?
1: Να σας πω στα γρήγορα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε γκράφιτι στην Καλαμαριά.
0: Το είδα και είναι υπέροχο.
1: Δεν είναι φοβερό?
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Χαγιάτε είναι πολύ γνωστός θεσσαλονικιός γκραφιτάς. Έχει πολλά έργα του στην πόλη.
0: Μπράβο στο Χαγιάτε.
1: Βρίσκεται η τοιχογραφία στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φίνικα στην Καλαμαριά και είναι έργο του Ηλία Στήλου, γνωστού ως Χαγιάτε.
0: Μάλιστα, πολύ όμορφα. Για πες, φίλε Κατζόχερε, ετοιμάζεσαι?
2: Βέβαια.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς. Χαιρετάμε Χριστάρα, ο οποίος είναι μαζί μας. Ανούλα, καλημέρα και στην Ανούλα μας που είναι δίπλα μας. Ο Στεφανάρας μας ακούει. Μπορώ να παίξω, λέει, στη βόμβα? Στη βόμβα.
1: Είναι ο Στέφανος που τραγούδησε.
0: Δεν μπορεί να παίξει σήμερα, ναι. Αν είσαι εσύ αυτός που κέρδισε σήμερα, σήμερα δεν μπορεί να παίξει. Από αύριο μπορεί να παίξει. Πρέπει να πάρει όμως, αν είσαι ο Στέφανος που κέρδισε, στην άρση για να σου πει πώς θα πάρει το δωράκι σου. Καλημέρα στην Κατερίνα μου, το ακούω. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα και στον Θοδωρή που μας γράφει ότι έχει γενέθλια ή είναι, τέλος πάντων, έχει επέτειο με την γυναίκα του και θέλει να τη πάρουμε ένα τηλέφωνο. Okay, θα τις πάρουμε. Και τώρα, φίλε Κατζόχη, ναι, είναι η ώρα σου.
3: Έξαλλος ένας τύπος πάει στο μπάρμαν, του λέει: αυτό το κοκτέιλ που μου έφτιαξες ήταν χάλια, το πέταξα. Ήταν μοχίστο.
0: Πάρα πολύ καλό. Μοχίστο, ρε φιλαράκια, υπέροχος. Ναι, Κατζόχηρος φοβερός. Καλημέρα και στο φωτάρα μας. Τι ώρα είναι? Όχι ακόμα, παιδιά, το Beat the Bomb. Να πάει και 55, θέλουμε 1,5 λεπτό περίπου. Μετά το και 55 στέλνετε μήνυμα. Οκ, Τζόρτζι.

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Pan-Sik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pan-Sik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pan-Sik.gr.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
11: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Zoo News. Από τις 27 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέοι αυστηροί κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλτ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Γαλλία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση για τα καύσιμα σύμφωνα με επιστολή του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού σε DJ set ενώ καλλιτέχνη κατέκτησε ο Calvin Harris μετά από τη μεγαλειώδη εμφάνισή του στο Σάο Πάολο.
14: Καιρός.
13: Νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
14: Κίνηση.
13: Στον περιφερειακό θα βρείτε κίνηση στο ύψος της Τριανδρίας και στην Πηλαία και στα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι φορτωμένη και στα δύο ρεύματα και η Λαγκαδά στο ρεύμα που πάει προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Θεσσαλονίκη, σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά. Τι ωραίο τραγούδι αυτό του Δημήτρη του Μητροπάνου.
2: Φοβερό.
1: Δεν ξέρω τώρα και ποιος το έχει γράψει, να μην αδικήσουμε και το συνθέτη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κουκλάκια μου, όμορφα, επικίνδυνα. Καλημέρα στη Χρύσα μας, στην ομορφιά μας εδώ, λέει, από την πρωινή μας νοσηλεία, με την αγαπημένη τρίτη ηλικία. Και μπράβο σας, θαυμάζουμε εσάς που προσέχετε τους μεγάλους ανθρώπους. Καλημέρα, γλυκιά μου Χρύσα. Δώσε λίγο το Viber του ραδιοφώνου.
3: 6931-908-908. Υπάρχει ακόμη χρόνος να αντιδράσετε για το Beat the Bomb. Έτσι στέλνετε τη λέξη βόμβα ή στα αγγλικά bomb, όνομα επίθετο, ηλικία και είστε ok, μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Στις 9 και 20 τελειώνει όλο αυτό, γίνεται η κλήρωση και ο παίκτης της ημέρας βγαίνει στον αέρα στις 10 παρα 20 και κερδίζει ως 200 ευρώ μετρητά. 80 δώσαμε χθες.
3: Βέβαια.
1: Έτσι, από την εταιρεία Δημάκης. Να σου λέω, σε αυτή την ώρα τι άλλο έχουμε, καλή
2: λοιπόν,
1: μου.
2: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα έχουμε το Ζόρζ Μουνιά από το ατελιέ του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε τα σοβαρά πλεονεκτήματα του να είσαι single.
1: Ναι.
2: Έχουμε φυσικά το παιχνίδι μας, το στοίχημα και κάποια πράγματα που έχω μάθει για Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και σε πλατφόρμες και σε σειρές και σε τέτοια.
1: Μπράβο. Και σε τέτοια και στα άλλα και στα λιώτικα. Καλημέρα, καλημέρα. Και μην ξεχάσουμε το τηλεφώνημα για την επέτειο γάμου. 30 χρόνια λέει ο άλλος.

0: The Dog, Daddy Swims, Zoo Radio. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Με πολύ καλή διάθεση και όρεξη για να μάθουμε για τη μόδα του σήμερα, του αύριο, του πάντα. Με τον Ζορζ Μουνιέ. Ζορζ,
1: καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι.
0: Τι κάνει, Ζορζ Μουνιέ, μας?
1: Αχ, ωραία, είμαστε Βασίλη μου, Τετάρτη μέσα εβδομάδος.
0: Ναι, Μουνιέ μου.
1: Και μπορώ να πω ευχάριστο ότι δεν είμαι καθόλου κουρασμένος.
0: Γιατί έτσι θα ήσουν κουρασμένος? Τετάρτη είναι ακόμα. Την Παρασκευή δεν κουραζόμαστε ή όχι εσύ από
1: ναι,
0: Τετάρτη?
1: Κοιτάξτε, στα μέτρα της εβδομάδας λίγο βγαίνει μια κούραση.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που αισθάνομαι και νιώθω είναι μια χαρά, μια ενέργεια μέσα μου. Δεν ξέρω.
0: Τι όμορφα, τι όμορφα. Αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι οι δημιουργίες σου θα είναι ακόμη ωραιότερες.
1: Αυτό είναι βασικό.
0: Μουνιέ μου, για πες μας τώρα
1: λοιπόν,
0: λίγο τα ωραία.
1: Άρες, τώρα που ήρθαν και τα πρώτα κρύα, πρέπει να βγάλουμε από την ντουλάπα μας τα υπέροχα και μοναδικά animal prints. Τα οποία θα είναι και φέτος στη μόδα. Θα τα δούμε νάση μου σε τζάκετ, φορέματα, τσάντες, παπούτσια, γενικά και σε αξεσουάρ. Ξεκινά αμέσως με το πρώτο που είναι και το κλασικό, είναι το Leopard και όλες λένε Leopard Forever.
0: Ναι,
2: yeah.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ όμως για φέτος μου αρέσει πάρα πολύ το Zebra Print.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το ασπρόμαυρο μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τέλειο.
1: Κολακεύει τις γυναίκες.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω ένα μυστικό εδώ πέρα δικό μου. Αυτό το συγκεκριμένο Zebra Print πάει περισσότερο στις ξανθιές κοπέλες.
0: Γιατί, βρε, παιδιά, γιατί. Τώρα ξανθιά είναι αυτή που έχουμε εδώ μέσα. Έχει γίνει ξανθιά εντελώς η Νάνση.
1: Καστανόξανθες. Μπορώ να αποβάζω και λίγο τις καστανές μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λέω παρτίζω το ποτιμούν οι μελαχρινές. Το συγκεκριμένο το ασπρόμαυρο οι ξανθούλες.
0: Όλες φωτιά είναι, σταμάτα.
1: Καλά, δηλητήριο είναι όλες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα Snake. Το Snake, το φιδίσιο αυτό το ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Θα το συναντήσουμε περισσότερο σε ζώνες και τσάντες φέτος. Και έτσι και μπορείς να το συνδυάσεις πάρα πολύ όμορφα και με καφέ, μαύρο, χακί, γκρι κτλ.
0: Πολύ πολύ ωραία.
1: Και τέλος ένα χρωματάκι animal το οποίο το προτιμά η Gen Z.
0: Αχα.
1: Και βγαίνει σε πάρα πολλά αθλητικά παπούτσια.
0: Ναι.
1: Είναι το Cow Surprise.
0: Α,
1: δηλαδή της Αγελάδας.
0: Της Αγελάδας, ωραία. Ευχαριστούμε
1: είναι
0: πάρα,
1: φοβερό,
0: πάρα πολύ.
1: Είναι φοβερό, άμα το δείτε και αυτό το σχέδιο Αγελάδας σε παπούτσι, σνικεράκι, καταπληκτικό. Δεν ξέρει να ψωνίζει κατευθείαν.
2: Ωχ, τι ωραία.
0: Είσαι
2: που υπέροχος. Μας
0: τα πες. Είσαι υπέροχος. Μουνιέ μου, σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Ζόγ μου, αγάπη μου.
1: Την
0: πολλά φυλάκια.
1: Μου και από μένα, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Θες να κερδίσει έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo.

0: πρωταγωνιστής είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Ο πατέρας του είναι Έλληνας και το όνομά του είναι Τέο Τζέιμς. Τέο Τζέιμς. Επίσης, στην σειρά αυτήν, τώρα στη δεύτερη σεζόν, τα κοσμήματα που εμφανίζονται στη σειρά είναι μιας Ελληνίδας σχεδιάστριας.
1: Ποιάς καλέ?
0: Της Αλεξίας Κοτσίκα.
1: Κοτσίκα.
0: Η οποία τα κάνει από ανακυκλώσιμο
2: υλικά.
0: Χρυσό. Από χρυσό 24 καρατίων, αλλά είναι από ανακυκλώσιμα, λέει, υλικά. Τρομερό λευκό φόρεμα έχει εμφανιστεί σε αυτή τη σειρά, το οποίο είναι και αυτό ενός ελληνικής καταγωγής στη λίστα που το έκανε. Και γενικά να τη δείτε τη σειρά, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ πολύ όμορφα. Κάτι άλλο έχουμε, φίλες Κατσόχοιρε?
2: Αυτή την ώρα
1: έχουμε. Αν δεν έχουμε συμπληρώσει τη λίστα μας, πρέπει να πάρουμε σχολικά ήδη. Πού θα πάμε? Στα Mosaic Stores, κυρίες και κύριοι. Εκεί θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, ήδη γραφή, τσατζέντες, ήδη οργάνωση και πολλά πολλά ακόμη. Ό,τι χρειαζόμαστε για τη νέα σχολική χρονιά για τα παιδάκια μας, σε μοναδικά σχέδια και χρώματα και κυρίως στις καλύτερες τιμές αγοράς.
0: Έτσι, εκεί κάνουμε τις σχολικές αγορές κομμάτι-κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Στα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, αλλά και online στο mosaicstores.com.
1: Πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα στην Ράνια μου. Ράνια μου, θα προσπαθήσουμε. Αν και είναι λίγο δύσκολο την ώρα που μας έστειλε το μήνυμα για το birthday, γιατί έχουμε ένα τηλεφώνημα για επέτειο σήμερα. 30 χρόνια, παιδιά. Πω. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις και σύνταξη με 30 χρόνια γάμου.
2: Κανονικά πρέπει
1: άμα
2: να.
1: Αν ακολούσες ένσημο.
2: Ναι.
1: Μπράβο τα παιδιά, όχι, θα πω εγώ.
2: Αγαπημένοι να είναι.
1: Ναι, γέροντα. Έχεις δίκιο.
2: Γιατί να μην είναι.
1: Μπράβο.
2: Ό,τι λέω εγώ.
1: Crazy.
2: Δεν μπορώ άλλο.
1: Καλή πρόοδο, παιδιά μου.

0: Κέιτο στον Ζουρ 90,8. Εδώ είμαστε με το δικό μας παρεάκι. Βέβαια, να ζητήσω συγγνώμη γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλά μηνύματα στην ώρα που δεχόμαστε και για τον Beat the Bomb. Καλημέρα στην Χριστίνα μας που είναι δίπλα μας και σήμερα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα και σε εσένα, καλή μου. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος είναι μανάβης, λέει. Παιδιά, πουλάω από το πρωί ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και όλοι έρχονται και ακούνε Ζουρ Radio. Ο κόσμος σας αγαπάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά που είχα κλειστό το μικρόφωνο. Καλά που είχα κλειστό το μικρόφωνο. Θα τρόμαζα πάρα πολύ. Τι έχει πάντα, γόρι μου. Καλημέρα στο Ιωαννάκι μας που είναι εδώ. Καλημέρα στην ομορφότερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Στην υγεία σας, άκου τώρα, Σκάτς. Με καπουτσινάκι σήμερα. Καπουτσινάκι. Αυτό έχει και το γαλατάκι του. Δεν το θες το γαλά, το θέλεις.
1: Εμείς πιάμε Αμερικάνο σήμερα.
0: Αμερικάνο σήμερα. Έτσι. Πολύ απλά και όμορφα, ζεστό καφεδάκι. Και του άρεσε το Σκατσούλη, ο οποίος δεν ήταν σίγουρος στην αρχή.
1: Αλλά μου άρεσε ο ζεστός όντως.
0: Του άρεσε πάρα πολύ. Τώρα, να πάμε λίγο έξω, γιατί μου είπε πριν από λίγο ότι γίνεται ο τρελός χαμός. Να δούμε αν βελτιώθηκαν τα πράγματα.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Υπάρχει μικρή βελτίωση στο περιφερειακό. Λίγο κολλάει Πολύχνη, το ρεύμα που πάει ανατολικά. Και το ρεύμα που πάει δυτικά, λίγο εκεί κολλάται. Δηλαδή, Πηλαία και Πολύχνη. Δύο είναι τα κομμάτια. Μικρά βέβαια, τα ξεπεράσετε εύκολα.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή, παραμένουν τα προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Βασιλέως Γεωργίου, Βασιλίσσης Όλγας κινούνται καλύτερα. Η Τσιμισκή έχει το χαμό της από Αγία Σοφίας μέχρι Αριστοτέλους. Αγίου Δημητρίου Εγνατία είμαστε πάρα πολύ ωραία. Και το πρόβλημα παραμένει εκεί στο παλαιό σταθμό, παλαιό λιμάνι, 26 Οκτωβρίου. Εκεί από νωρίς σήμερα το πρωί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Και τώρα που σας έλεγε η Ειρήνη που ανέβαινε από Χαριλάου Πηλαία.
3: Μισή ώρα έκανε.
0: Το βλέπουμε μέσα, φαίνεται.
1: Δεν μου δείχνει κάτι για αυτό το συγκεκριμένο.
0: Δεν δείχνει κάτι.
1: Τον είδα, αλλά είναι εντάξει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην Χριστίνα, η οποία μας ζητάει ένα τραγούδι. Για τραγούδια, παιδιά, την ώρα της εκπομπής ειδικά. Πάρα πολύ δύσκολο. Μην πάτε πουθενά. Όταν επιστρέψουμε, σας έχουμε κομματάρα μεγάλη, το Μιτσίκο, και σε λίγο
3: να
0: θα παίξουμε στο
3: Beat the Bomb.
0: Ναι, πρώτα όμως σας πάρουμε και ένα τηλέφωνο να πούμε τα
1: χρόνια πολλά.
0: Και, τι έχουμε. Επέτειο 30 χρόνια, ναι. Πώς τη λένε την κυρία?
4: Τώρα θα σου πω.
0: Δεν μπορεί να κάνει και
4: ταυτόχρονα.
0: Το ξέχασες. Περίμενε καλέ. Όχι, αυτό δεν είναι. Άλλο πρέπει να βάλουμε του γάμου. Κάτσε. Φάνηκε ότι πήγα ξανά στις εκκλησίες. Ωχ, Θοδωρή, η Αναστασία δεν το σηκώνει.
1: Να κάνετε ανανέωση όρκων.
0: Στο Ζουρέντιο. Ανανέωση όρκων.
1: Ναι, ανανέωση όρκων να κάνουμε.
0: Μπα, καμιά λαϊκή θα πήγε, κανένα σούπερ μάρκετ, τι δουλεύει η γυναίκα. Θοδωρή μου, παρόλα αυτά, εμείς να σας ευχηθούμε να τα εκατοστήσετε. Η Αναστασία δεν το σηκώνει. Πάμε στη διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο με το Beat the Bomb.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: 50. Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο.

0: που ήθελε για το επιπλέον, ρε παιδί μου, και το ξεχώρισε λίγο από το Let Me Be. Και μετά φορέσανε τον Τερούλο και στο Let Me Be. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Νομίζω έτσι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή που όλοι περιμένουμε καθημερινά, κυρίες και κύριοι.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας, που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά

0: Ευαγγελία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε
1: εσύ
0: πολύ καλά.
1: Πώς είσαι, ακούγεστε τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, αύριο έχει τηλεφωνήσει, Ευαγγελία.
1: Τηλεφωνώ από Άνω Τούμπα.
0: Από την Άνω Τούμπα. Έχουμε πολλές Ευαγγελίες, μου έλεγες πριν, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ή κατάλαβα λάθος?
2: Όχι, έχει ο νόμος.
0: Έχει αρκετές Ευαγγελίες. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, εσύ, Ευαγγελία μου?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι σε άδεια μητρότητα, γιατί μεγαλώνω τη μικρή μου την κόρη.
0: Μπράβο. Και πόσο είναι η μικρή σου η κόρη?
1: Η μικρή μου είναι ενός έτους.
0: Ενός έτους.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε λίγο θα επιστρέψω στη δουλειά.
0: Άρα για να λες μικρή, έχουμε και μεγάλη.
1: Έχουμε τη μεγάλη, η οποία είναι 3,5.
0: 3,5. Κοντά τα έκανες. Κοντά τα έκανες.
1: Ναι. Κοντά μας έτυχαν.
0: Σας έτυχαν, δεν τυχαίνει τίποτα.
3: Τώρα μην τυχαίνει, τυχερά είναι αυτά.
0: Ένα τώρα που τυχαίνει τώρα, δηλαδή, έτσι, τραβήξου φίλε.
1: Μας έτυχαν γρήγορα.
0: Έλα ρε εσύ, Ευαγγελία, τώρα. Μα συγγνώμη τώρα, όταν μου το έλεγε και μια φιλινάδα μου έτυχε. Κάτσε καλέ, τη λέω, άμα δεν ήθελες δεν το έκανες. Έτσι δεν είναι? Εγώ πάντως μ' αρέσει να είναι κοντά τα παιδιά για να μπορούν να έχουν παρεάκι μετά. Τώρα η κόλαση είναι για τους γονείς βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
1: Τη δεύτερη
0: βόμβα. Νάνση.
3: Μ' αρέσει.
0: Τη αρέσει?
3: Μ' αρέσει η δεύτερη.
0: Σκάτ.
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Δεν του αρέσει του σκατσόχυρου.
2: Δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Τι λέει η Ευαγγελία, τι λέει η Ευαγγελία? Μένουμε στο 2 ή αλλάζουμε? Η Νάνση είπε τη αρέσει. Ο Σκάτ είπε. Δεν του αρέσει καθόλου.
1: Θα πάω με την Άνση.
0: Θα πας με την Άνση. Η επιλογή είναι δηλαδή οι γυναίκες έχουν καλύτερη διέστηση.
2: Οι μανούλες πάνε μαζί.
1: Δεν ξέρω, το είπε έτσι πολύ αποφασισμένη γι' αυτό.
0: Πολύ αποφασισμένη λες εσύ. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλει να πάει με την Άνση. Θέλει να μείνει στη δεύτερη βόμβα. Και εμείς, επειδή είναι και μανούλα και έχει δύο κοριτσαρούς, θα τις δώσουμε. Πόσα λεφτά, φίλε Σκάτς?
2: Να τις δώσουμε 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ θα τις δώσει ο Σκατζόχυρος.
2: Ναι.
0: 40 ευρώ για να μην παίξεις καθόλου.
1: Ωραία. Για να μην παίξω καθόλου,
0: Δηλαδή, ή ανοίγεις τη δεύτερη βόμβα, ή παίρνεις τα 40, τα βάζεις σε πουλα και γεια σας και αντίο, θα σας δω στο πλοίο.
2: Κερδισμένη σίγουρα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα παίξω.
0: Θα παίξει. Βάλε τα λεφτά σου μέσα. Δεν τα θέλουν οι γυναίκες.
2: Τάχωσα.
0: Είναι έτοιμες για όλα. Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας, η Ευαγγελία, η μαμάκα μας, είναι έτοιμη τώρα να ξεκινήσει το Beat the Bomb. Καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70.
0: Δυστυχώς, Ευαγγελία μου, δεν μας ήθελε σήμερα η μέρα μάλλον,
1: είπα θα σταματήσω στα 80, αλλά δεν έτυχε.
0: Δεν πειράζει. Κοίταξε, σε 10 εργάσιμες μπορείς να ξαναστείλεις μήνυμα και να ξανακληρωθείς. Γιατί όχι, να σου πω και τον τυχερό σου αριθμό σήμερα. Ήταν το νούμερο 67 από τις 138 συμμετοχές που δεχτήκαμε.
1: Okay. Α, μάλιστα. Εντάξει.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα.
1: Και τη δική μου, γεια σας.
0: Και στα κουκλάκια σου, τα ωραία,
1: ευχαριστώ,
0: τα όμορφα, και στην οικογένειά σου. Καλημέρα, Σκάτς.
2: Πάμε τώρα, 2010, μία κομματά από Φλωράιντα. Club Can't Help Me. Φοβερό!
0: Και σε παραγωγή ποιου άλλου, του Δαβίδ του Γκέτα,
2: αυτό
0: φίλε.
2: Είναι, γι' αυτό είναι κομματά.
0: Πάμε!

0: Zoo 90,8. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είμαστε εδώ, είμαστε live στον Zoo 90,8. Και βεβαίως έχουμε την Ανσούλα, η οποία κάτι μας φέρνει αυτή
1: λοιπόν,
0: εδώ την
1: καταρχήν,
0: ώρα.
1: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι σήμερα το βράδυ μπορούμε να περάσουμε μια βόλτα από την αγορά Μοδιάνο, εκεί στο Καπάνι, για μια αυθεντική underground εμπειρία, food tasting. Έτσι θα περάσουμε να δούμε παραδοσιακές αγορές του κέντρου και θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Τώρα έχω φέρει το θεματάκι εδώ για τον συνάδελφο, τον Σίγκλ, και σας
2: για,
1: έχω.
2: Για να ακούσω.
1: Άκου τώρα τους σοβαρούς λόγους του να είσαι single.
2: Έχω σοβαρούς λόγους, ναι.
1: Λοιπόν, χτίζεις μεγαλύτερη συναισθηματική ανεξαρτησία.
2: Αυτό είναι βασικό.
1: Μαθαίνεις ότι η αίσθηση πληρότητας δεν χρειάζεται να προέρχεται αποκλειστικά από κάποιον άλλον. Το κάνεις μόνος σου.
0: Ναι, γι' αυτό και πολλοί απογοητεύονται, φίλοι, όταν χωρίζουν ξαφνικά και πέφτουν σε κατάθλιψη βαριά.
2: Κακώς.
0: Μπορούμε να ζήσουμε και μόνοι μας ναι. Τη ζωή. Δεν ζούσαμε πάντα με τον ίδιο άνθρωπο.
1: Έτσι. Μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους χωρίς να είσαι ήδη δεσμευμένος σε έναν ρόλο. Νέες φιλίες, νέες παρέες.
2: Νέες
1: δραστηριότητες.
2: Αναφορά δεν δίνω σε κανέναν.
1: Έτσι. Μαθαίνεις καλύτερα το ποιος είσαι και τι θέλεις. Λέει, η απουσία σχέσης αφήνει χώρο σε σένα για προσωπική εξέλιξη. Για ύπνο που τον χρειάζεσαι. Ναι. Τι να κάνουμε.
2: Είναι ο Θοδωρής
0: και είμαι καλά.
1: Και, καλά.
0: Και τον έχω σπάσει.
1: Και τέλος, μπορείς να επενδύσεις.
0: Και τον έχω
2: σπάσει. Τον έχω σπάσει. Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
2: Είναι φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό το αδερφέ.
2: Γιατί είναι...
0: Εγώ είμαι μαζί σου.
2: Ναι, εγώ το βρίσκω πολύ φυσιολογικό.
0: Η Νάση μας κοιτάει παράξενα πάλι. Έτοιμη να κάνει εμετό επάνω μας. Γιατί είναι Ανσούλα μου.
2: Γιατί.
0: Έλα.
1: Έχεις μεγαλύτερη αυτονομία και μπορείς να αποφασίζεις μόνος σου πώς θα κάνεις το χρόνο σου, τα χρήματά σου.
0: Thank you very
2: έτσι
0: much.
2: Είναι. Έτσι είναι. Όλα πώς το
0: λοιπόν, αγόρια και κόρησια, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Μπορεί να σπάσει η συσκευή μας όμως. Μπορεί να χάλασε, να έχει γίνει κάτι, καμιά ιστορία ολόκληρη. Ευτυχώς η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη με την εξειδικευμένη ομάδα Ανσούλα μου της Vodafone Tech Heroes, μάλλον τους Vodafone Tech Heroes, να αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή μας.
1: Να εντοπίζει το πρόβλημα και να προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Μπράβο.
1: Και επίσης με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις έτσι τη σιγουριά που τη χρειάζεσαι.
0: Μια έτσι επίσκεψη από ένα κατάστημα της Vodafone θα σας λύσει όλες τις απορίες. Ή μπαίνετε στο vodafone.gr. Καλημέρα στην Ελπινίκη. Τι τραγουδάρα βάλατε, ρε παιδιά. Το θυμήθηκε ο Σκατζούλης μου εδώ, ο οποίος τι μας φέρνει τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε στοιχηματάκι.
0: Έτσι.
2: Η Νάση χτες μας πήγε ταμείο. Μπράβο Νάση, είδε η γυναίκα, είπε τρεις άσους και βγήκαν αμέσως.
0: Γιατί οι γυναίκες πάντα, ρε φίλε, έχουν τον άσο στο μανίκι τους. Πάντα οι γυναίκες.
2: Μια φορά έδωσε στοίχημα, πληρωθήκαμε.
1: Ορίστε.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πολλές επιλογές, οπότε βρήκα μια διαδούλα. Είναι καλή και αυτή.
0: Ναι.
2: Αζερμπαϊτζάν, Τατζικιστάν το σημείο 1. Και Γιβραντάρ, Σάο Τόμε το σημείο 1. Με τρία βουλάκια, 8 καλά είναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε.
2: Είμαστε μείον, ήμασταν. Μείον 11, πήραμε ναι. Χθες 8.
0: Μπράβο, μείον 3. Οπότε
2: όχι,
0: πήραμε 8 καθαρά ή μπερδεμένα.
2: Κοίτα, συνήθως στο τέλος της εβδομάδας κάνω τη σούμα.
0: Άστα, καλά. Εντάξει, χάλια μας. Να αναφέρετε, σας παρακαλώ, λέει εδώ ο φίλος μας ο Μπάμπης, το χαμό το μεγάλο που γίνεται μετά την έξοδο της Σύνδου. Κάνουν έργα, μας έχουν πεθάνει με το σταμάτα ξεκίνα. Εμείς με τα φορτηγά, λέει, και το ωράριο έχουμε τεράστιο θέμα. Μπας και το ακούσουν οι υπεύθυνοι, το ξεφτύλισαν εντελώς το. Είπαμε, φίλε, ελπίζουμε να ακουστήκαμε. Τραγούδαρος τώρα, Moving to the Sun.

0: σαν...
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το.
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Μάρκετινγκ.
15: Λογαριασμό ενεργείο. Ψυχιατρικά.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
18: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
19: Πού πας?
20: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
19: Εγώ προτιμώ ρε, ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Πέτσα από 88.gr.
21: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.
0: τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Zoo News. Από τις 27 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέοι αυστηροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλτ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Γαλλία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση για τα καύσιμα, σύμφωνα με επιστολή του Γάλλου Προέδρου και παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού σε DJ set ενός καλλιτέχνη. Κατέκτησε ο Κάλβιν Χάρις μετά από τη μεγαλειώδη εμφάνισή του στο Σάο Πάολο.
4: Καιρός.
2: Νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
4: Κίνηση.
2: Κίνηση θα βρείτε μόνο σε Γεωργίου Παπανδρέου και στην 26 Οκτωβρίου στο λιμάνι. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα. Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου.
1: Come on, baby.
0: Της Θεσσαλονίκης.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Έλα μου, κοπέλα μου, είναι αδυσόπιτη η τρέλα μου. Κουκλάκια μου όμορφα, καρδιές μου επικίνδυνες, εδώ είμαστε. Και σήμερα, και βεβαίως με πάρα πολύ καλή διάθεση, φτάσαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, Κατζούλη. Δώσε λίγο το Viber.
4: 6931-908-908, περιμένουμε όμορφα μηνύματα.
3: Έτσι, τα αγόρι. Και βεβαίως αυτή την ώρα σας έχουμε τον Σκάτ στον οικοκύρη. Το ήξερες ότι από την Νάνση Βλάχου, αλλά και τα ζώδια αλλιώς. Κουτσομπολιό, επικαιρότητα, η κίνηση στην πόλη μας οπωσδήποτε. Και η παιχνιδάρα μας θα σύνδετα στις 11 παρα 20 με το πιο γλυκό δώρο της πόλης, 40 ευρώ δωροεπιταγή, μπούφαλα τζελά με απίθανο βουβαλινό παγωτό. Και όλα αυτά βεβαίως συνδυασμένα με τις μουσικάρες του Zoo Radio. Καλημέρα, καλημέρα. Αν έχετε σήμερα γενέθλια.
1: Λοιπόν, τα άτομα που έχουν γεννηθεί σήμερα συνδυάζουν τη γήινη λογική με τον αέρα της διπλωματίας. Ακολουθούν το κύμα και χαρακτηρίζονται ως πολύ προστατευτικά. Είναι αναλυτικοί αλλά και κοινωνικοί και είναι επιδέξιοι στην ισορροπία.
3: Και τώρα η μεγαλύτερη αισιοδοξία του ανθρώπου είναι ότι θα το φτιάξει μόνος του κάτι που έχει χαλάσει. Ανοίγει YouTube, ψάχνει, ψάχνεται, ξαναψάχνει και μετά βρίσκεται κρεμασμένος από τη σκεπή με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρει που καταλήγει και τους γείτονες να αναρωτιούνται τι κάνει εκεί το αγόρι αυτό. Ας το παιδί μου ήσυχο. Υπάρχει ο δουλευταράς με όλους τους επαγγελματίες. Τους ψάχνεις, τους βρίσκεις, στα φτιάχνουν, τελειώσαμε. Έτσι απλά και όμορφα στον δουλευταρά μπορείς να συγκρίνεις τα πάντα, να τις εργασίες, να τα βρεις όλα. Και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, στον Ήτο, στη Σταυρούλα μας την Γλυκιά, η οποία είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό και μιλάει για την Αλεξία, η Αλέξια μάλλον Καρύδη, τη σχεδιάστρια κοσμημάτων, την οποία την ξέρει και η Νάνση.
1: Είναι,
3: εδώ.
1: Είναι και αυτή, είναι και ναι. Αυτή που σου είπα.
3: Είναι και αυτή που μου είπες. Τον Γιώργο τον ταξιτζή, την Δήμητρα την καθηγήτρια που σήμερα λέει τελειώσαμε πριν καν ξεκινήσουμε γιατί τα παιδιά αποφάσισαν να κάνουν μια κατάληψη. Ελπίζουμε όχι για την γνωστή τρίγωνη τυρόπιτα.
4: Νωρίς.
3: Και τον Χρήστο μας που μας ακούει εδώ σε αυτό το πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε το πρωινό σου παρεάκι. Καλημέρα στη Σοφή που είναι δίπλα μας και σήμερα. Το τρελό το πιπινάκι το μικρό, γιατί μας είπε την ηλικία της και λέει και πατημένο. Μικρή είναι ακόμα, έλα αγάπη μου. Αλλά παιδιά, να γράφετε βόμβα ή μπομπ. Μη μου γράφετε ό,τι να είναι. Μη μου γράφετε μπουμ. Μη μου γράφετε πομπ. Πιμ, πιμ, πιμ, πιμ, γιατί δεν μπαίνετε στην κλήρωση και μετά μου στεναχωριέστε. Okay. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος είναι εδώ και μας ακούει από την Αθήνα και του φτιάξαμε τη διάθεση. Εκεί λέει βρέχει και έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Ωρε
0: Χριστάρα, τι τραβάρε εκεί οι Αθηναίοι μας, οι γλυκύτατοι. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα, τρελοκομεία και από εμένα και το Χριστινάκι. Σας ακούμε καθημερινά από την Φλόρινα. Α, Φλόρινα. Ιστορική. Πολύ μου άρεσε και η εκδρομούλα που πήγαμε εκεί στην περιοχή με τα ωραία και μπαπάκια της Φλόρινας, φίλε.
2: Τι όμορφα.
0: Να τα τρως ένα-ένα. Πα, πα, πα, πα. Και κάθε μπουκιά και μια τσιπουριά.
1: Συγχώριο.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, σκάτσε νοικοκύρη, φτιάξε μας.
2: Λοιπόν, για τα κορίτσια σας έχω κάτι εδώ.
0: Τι μας έχεις για τα κορίτσια κάτι εδώ?
2: Θα ξεμπερδέψουμε τις αλυσιδούλες σας, τα περιδέρεά σας που γίνονται κόμπι και τα τραβάτε και χαλάτε τις αλυσούδες σας, βρε κορίτσια.
1: Αλυσούδες, τις αλυσίδες.
0: Ο Αλεξούδας. Μου θυμίζει τον Αλεξούδα, το απορροφτερόλ.
2: Τις αλυσιδίτσες σας, να το πω έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα ρίξετε λίγη πούδρα επάνω και θα το ασπρίσετε, δηλαδή το αλυσιδάκι σας.
0: Ναι.
2: Και στη συνέχεια θα τρίψετε ελαφρά με τα δαχτυλάκια. Θα το κάνετε μασάζ το αλυσιδάκι.
0: Ναι.
2: Έτσι η πούδρα μειώνει, λέει, την τριβή.
0: Μπράβο.
2: Και ο κόμπος λύνεται αμέσως με μία απλή καρφίτσα. Τίποτε παραπάνω, χωρίς βέβαια να καταστρέφει το κόσμημα. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Να το κάνετε
0: μπορείτε. Μακάρι.
2: Τα μπλεγμένα σας περιδέρεα μπορείτε τώρα να τα ξεμπερδέψετε.
0: Τι ελληνικά μέρα.
2: Ναι.
0: Τι είναι το περιδέριο?
2: Το
0: περιδέριο.
2: Περιδέρεα.
0: Τι σου τρελός. Είναι τρελός αυτός ο άνθρωπος, έλα πες.
1: Λοιπόν, το ξέρετε ότι το pet sitting γίνεται όλο και πιο δημοφιλής υπηρεσία στην Ελλάδα? Ναι. Μετά ειδικά την πανδημία. Ά, και με τη ζήτηση να κορυφώνεται το καλοκαίρι και γενικά στις διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βγάλουν βόλτα το σκυλάκι σας ή θα επισκεφτούν το σπίτι που είναι η γάτα σας για να την ταΐσουν, για να τη φροντίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι λέει στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ υπάρχει και η διανυκτέρευση των ζώων που εκεί ανεβαίνει κάπως το κόστος.
0: Νομίζω... Όταν πας σε ένα ταξίδι πρέπει κάπου να τα αφήσετε τα ζωάκια, ναι.
2: Η βόλτα νομίζω είναι 5 ευρώ το σκυλί.
0: Πού τα ξέρεις η Μωριόλα?
2: Έχει σε κολόνες χαρτιά που λέει.
0: Αυτό είναι ή το απόγευμα κάνεις τη δουλειά και δεν μας τα λες? Πες την αλήθεια, φιλαράκι, γι' αυτό δεν σε πεις απογεύματα.
1: Γι' αυτό είναι κουρασμένος.
2: Θα την έκανα ευχαρίστως, μα αρέσουν πάρα πολύ τα ζώα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Και την έκανα και δωρεάν κιόλα. Απλά έχω δει σε κολόνες.
0: Γιατί είναι δωρεάν, δεν είπαμε να γίνουμε πλούσιοι.
1: Δωρεάν δεν είναι δουλειά.
0: Δεν είναι δωρεάν.
1: Είναι εξυπηρέτηση.
2: Γιατί έχω δει σε κολόνες που λέει βγάζω.
0: Την 86χρονη όμως την ήθελες να τη πάρεις τα εξοχικά.
2: Μόνη της μου τα δίνει.
0: Ναι, αλλά θέλει παρέα.
2: Ναι, δεν κάνω για παρέα.
0: Για τα ζωάκια δωρεάν. Εκεί ήθελε πρικοθύρα, πρικοθύρα.
2: Για να βάζω τα ζωάκια μέσα, βρε.
0: Καλημέρα, Φροσούλα μου γλυκιά. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, την αγάπη μας. Γεια σου, Μίλτο μου. Καλημέρα στη Ματούλα από τη Δράμα. Την αγάπη μας σε όλους σας.

0: Θέλει να πούμε μια χαρούμενη καλημέρα στη Χριστίνα στο κομμωτήριο για να χαμογελάσει. Αμάν Χριστινάκη. Από την Ανά λέει τη βοηθώ. Κορίτσια μου όμορφα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που μας ακούει και σήμερα, αλλά και το Χριστινάκι μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε σήμερα, έχουμε δώσει του Μαραθωνίου, τα έχουμε δώσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Χριστινάκι μου, δυστυχώς δεν έχουμε, αγάπη μου, κάτι τέτοιο σήμερα. Και στην Όλγα μία καλημέρα. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τι, με την,
1: με το
0: κουτσομπολιό, με το κουτσομπολιό μας, έτσι
2: λοιπόν,
0: δεν είναι?
2: Λοιπόν, η αγαπημένη Αμερικανίδα ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ Βασίλη.
0: Τι έκανε αυτή? Μην πω τώρα τίποτα.
2: Λοιπόν, βρίσκεται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Porto Raft. Να την αγαπάς λίγο παραπάνω.
0: Δεν τη θέλω να την αγαπάω παραπάνω.
1: Έλα ρε εσύ, Βασίλη.
2: Γιατί είναι δικιά σου.
1: Πήγε, έφαγε το ψαράκι της.
2: Αυτό, πήγε σε ψαροταβέρνα. Έφαγε ήπιε τσίπουρο, έφαγε ψάρι.
0: Και τι να κάνω
2: και
0: τώρα.
2: Και πιο συγκεκριμένα στον καλό γυαλό δείπνισε.
0: Κάνει και διαφήμιση κιόλας. Κάνει και διαφήμιση κιόλας.
2: Το Porto Raft είναι ο καλός γυαλός.
0: Και τι άμα είναι το Porto Raft? Δεν μας ακούνε στο Porto Raft?
2: Το Porto Raft μας ακούνε εκεί στο μεζεδοπολείο.
0: Ναι.
1: Μην είσαι τέτοιος.
0: Ήτανε
1: πολύ απλή.
0: Δεν τη συμπαθώ αυτήν. Δεν έχω δικαίωμα. Δεν έχω
1: δικαίωμα. Και κάποια ελληνικά και τη είπε τη ιδιοκτήτρια του μαγαζιού.
0: Τι τη είπε?
1: Your food was wow.
2: Wow. Bill Nackis the best. Like, wow.
0: Πρέπει να κάνει πολλά πράγματα για να με ψήσει. Έλα. Πάμε παρακάτω. Τι θες εσύ?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το Σάββατο έχουμε πανσέλινο. Και αυτό σημαίνει ότι τέσσερα ζώδια. Καταρχήν να σας πω ότι αν έχουμε καλό καιρό θα είναι φοβερή, μεγάλη, υπέροχη, από τις καλύτερες που θα δούμε. Γιατί μετά θα χειμωνιάσει και δεν θα φαίνεται τόσο μεγάλο το φεγγάρι. Είναι το φεγγάρι της συγκομιδής. Και τέσσερα ζώδια τα οποία θα επηρεαστούν ιδιαίτερα είναι ο κριός.
0: Ναι.
1: Είναι ο καρκίνος, Βασίλη. Πανσέλιδος θα φέρει στην επιφάνεια επαγγελματικές εντάσεις.
0: Εντάσεις θα έχω.
1: Ναι. Ο ζυγός, ο οποίος έχει ανάγκη για ισορροπία και να της λες ναι της ειρήνης το Σάββατο.
0: Ναι, τι ώρα.
1: Και τέλος, όλη μέρα.
0: Όλα, να σου πω κάτι. Σε όλα λες και στο τέλος εγώ πρέπει να πάλι να κάνω εγώ. Εντάσεις έλεγες πριν.
1: Και τέλος, ο εγώ καιρός.
0: Ναι.
1: Νιώθει ότι η δουλειά του αποσπάει όλη την ενέργεια.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Για τον εγώ καιρό συνέχεια μιλάμε τον τελευταίο καιρό. Τι συμβαίνει με τον εγώ καιρό και όλο ασχολούμαστε μαζί του? Καλημέρα στην Αντζελίνα, τη φιλινάδα μας που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα και στην Παναγιώτα που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά. Καλημέρα και στον Χρήστο και στην Ανούλα μας. Όλοι αυτοί και ακόμη περισσότεροι θα ακούσουν τώρα την τραγουδάρα. Παπαούτε σε λίγο, Νταμιάνο Ντέιβιτ. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε ότι στις 11 παρα 20 έχουμε και παιχνιδάρα τα ασύνδετα. Και δώρο καταπληκτικό, 40 ευρώ δωρεπιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο.

0: καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς εκεί έξω. Ελπίζουμε να έχετε κάτι καλό να φάτε σήμερα. Τι μέρα είναι?
1: Τετάρτη.
0: Ωχ, φαγή έχει. Όνα σου. Φακή έχει, ρε παιδιά. Ωρε φίλε, τι μου πες τώρα.
1: Φακή.
0: Φακή.
1: Φασόλια.
0: Φακή.
1: Τέτοια παίζει σήμερα.
0: Πόρε φιλαράκι, το τι μου έχει κάνει. Και έχω να βγω έτσι και μεσημέρι πολύ καιρό. Θα το κάνω.
2: Βασίλη.
0: Τι θα μου πεις?
2: Να βγεις. Θα βγω κι εγώ σήμερα μεσημέρι.
0: Όπα.
2: Θε να έρθει, ωραίο παρεάκι.
0: Πά, δεν θα μείνει φράγκο.
1: Θα πάτε για φακή.
2: Όχι, δεν θα
0: μείνει. Θα πληρώσουμε πάλι, κατάλαβες? Άιντε, να βγείτε να πληρώσουμε. Πού θα πάτε? Ενώ στα κοντά.
2: Λοιπόν, στη Μαρτίου σε ένα χαμηλά.
0: Α, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι λίγο να δούμε την επικαιρότητα με την Ανσούλα μας.
2: Λοιπόν, έλεγχη της αρχής διαφάνειας σε ιατρία πια. Βγήκαν στους δρόμους, βρήκαν συσκευές βιοσυντονισμού και εκβατικής βιοανάδρασης.
0: Εκβατικής.
2: Ναι,
0: σήμερα έχεις. Να μην πω τώρα τι λέξη. Όλα τα σύμφωνα. Το νι, το νι, το λε. Το ταφ,
2: δεν ξέρω τι έβαλα.
0: Νομαδικής, τι είναι το καινούργιο?
2: Έχουμε και εργασίες συντήρησης, σήμανσης από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, εκεί κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Προς τα εκεί θα έχει εργασίες, να ξέρετε.
0: Θεσσαλονίκης μου δανείων δηλαδή.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τι, γιατί συνέχισε. Δεν είπα κανένα σύμφωνο.
0: Πες παρακαλώ, ναι.
2: Αυτά, τι και άλλα θέλει.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, κάτι το οποίο πρέπει να πούμε, κάτι το οποίο συμβαίνει σήμερα, όχι?
2: Έχουμε διάφορα χρηστικά, έχουμε και πολύ ωραία διακοπή ρεύματος σήμερα Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη μας.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί στον, στον Πεντάλοφο.
0: Στον Πεντάλοφο, πολύ ωραία.
2: Μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.
0: Okay. Πάμε τώρα και στο αγόρι μας εδώ πέρα, το οποίο έχει την κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Ο περιφερειακός είναι ok και για τα δύο ρεύματα, οπότε από εκεί είστε εντάξει. Πάμε Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα γνωστά τα προβλήματα από το πρωί και για τα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
1: Κίνηση έχουμε Βασιλίσσογας πριν την ανάληψη και ένα ατύχημα στην Αιγαίου.
0: Ωραία.
1: Γεωργίου Παπαδρέου, και αυτή κάπου κολλάει και μου βγάζει σηματάκι για έργα εκεί, οπότε γι' αυτό λίγο ταλαιπωρήστε. Το κέντρο είμαστε εντάξει. Βασιλίση Σόλγας, Βασιλέος Γεωργίου και εκεί είναι εντάξει. Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, κουκλάκια όλοι.
0: Κουκλάκια όλοι είστε. Αν πάντως βλέπετε κάποιο πρόβλημα που εμείς δεν το βλέπουμε εδώ από το δορυφόρο, οπωσδήποτε μας στέλνετε Viber ή μας τηλεφωνείτε για να ενημερώσουμε και τους άλλους οδηγούς. Καθημερινά άλλωστε το κάνουμε αυτό. Επιστρέφουμε με Νούβα Γιόλ από Bad Bunny, αλλά και τον διαγωνισμό μετά σύνδετα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία.
6: Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας. Διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Ναβαϊόλ! Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Μπιλ Νάκης and the Boss Crew in the morning, και με άλλο παιχνίδι και με άλλο διαγωνισμό. Το πιο γλυκό διαγωνισμό του πρωινού, αφού κυρίες και κύριοι ήρθε η ώρα για τα ασύνδετα. Εδώ στο Ζουρέντιο δύο λέξεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Εσείς θα το κάνετε το θαύμα σας όμως, και σε 20 δευτερόλεπτα θα μας πείτε μια τρελή ιστορία και θα κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο. Μιλάμε για δωρεπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Και μιλάμε για 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάφλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Όλα αυτά στο παιχνίδι μας στα ασύνδετα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-232-908. Δύο λέξεις, η πρώτη.
1: Τηλεχειριστήριο.
0: Εντάξει. Καθυστέρηση. Μην προσπαθείτε να μαντέψετε. Χάζεψε η Νάνση.
2: Τηλεχειριστήριο. Εγώ ζωρίζω, τα εγώ ζωρίζομαι.
0: Τι καλέ, μην αγχώρησε. Καταρχάς, τι λες, βγάζεις άναρχα πράγματα από μέσα σου.
2: Γιατί άναρχα.
0: Ζωρίζομαι. Λοιπόν, το τηλεχειριστήριο.
2: Πολύ, μέχρι στιγμής ωραία.
0: Πολύ καλά. Και η δεύτερη λέξη για σένα, φιλαράκι, για να φτιάξεις μια ιστορία, είναι ο κουραμπιές.
2: Ο κουραμπιές, πολύ ωραία. Είχα κατέβει στο κέντρο.
0: Πάλι. Ρημάδι μας έχεις κάτω στο κέντρο.
2: Για να πιω έναν ελληνικό καφέ.
0: Πού να μείνει πίσω στο κέντρο.
2: Και μου βγάζει κουραμπιέ ο άλλος. Και λέω, αυτή την εποχή, ρε φίλε, κουραμπιέ μου βγάλες, να με τον καφέ.
1: Να με τον καφέ.
2: Έφυγα νευριασμένος. Πήγα να παίξω σπίτι PlayStation και έψαχνα το τηλεχειριστήριο.
0: Άκυρο.
2: Όχι, άκυρο, τηλεχειριστήριο έχει.
0: Γιατί.
2: Το PlayStation.
1: Θα μπορούσε να τρώσει κουραμπιέ στο σπίτι σου και να λερώσει το τηλεχειριστήριο.
0: Πρέπει να κατέβει κάτω.
2: Για... στο κέντρο.
0: Δεν έχει μείνει πίσω στο κέντρο. Άσφαλτο δεν έχει αφήσει. Όλο κατεβαίνει κέντρο.
2: Αφού έπρεπε να
0: μείνει μια φορά στο σπίτι, επιτέλου, όσοι ήταν ιστορίε. Ποιο είναι εδώ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Μα τι τραβάμε, βρε αγαπημένη μου. Τι τραβάω με τον άνθρωπο που κάθε μέρα κατεβαίνει στο κέντρο για να κάνει μια ιστορία. Σε όνομα. Το όνομά σου.
3: Ραφαέλα.
0: Άχρε Ραφαέλα μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, και για σένα η πρώτη λέξη είναι το τηλεχειριστήριο και η δεύτερη λέξη είναι ανσούλα.
1: Γέφυρα.
0: Η γέφυρα, πάμε.
3: Ήμουν πάνω σε μια γέφυρα και ξαφνικά πετάχτηκε από ένα μπαλκόνι ένα τηλεχειριστήριο στο κεφάλι μου.
0: Τι πλακία.
1: Και εσύ κουλή.
0: Τι πλακία και εσύ.
2: Είδες Ραφαέλα πόσο δύσκολο είναι τελικά.
0: Ο ένας πιο τρελός από τον άλλο.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο κουραμπιές ήταν πιο εύκολος για μένα.
0: Αλήθεια. Γιατί είναι και εσύ η γέφυρα, δεν είναι. Παίρνω το τηλεχειριστήριο, ανοίγω τη τηλεόραση να δω και σε ένα ωραίο σύριαλ είχε τη γέφυρα του Λονδίνου. Τάκ, τελεία.
3: Σωστό.
1: Βασίλη, δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Τι δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Άμα τις κάνεις εσύ και εγώ τις ιστορίες. Πρέπει λίγο να συγκεντρωθείτε.
0: Συγκεντρωθείτε, επιτέλους. Ραφαέλα μου, κέρδισες. Μιλάς με Νάνση, ας τη σου λέει. Τώρα θέλει να σου δώσω δώρο. Για να πας να κανοφάς στο Μπούφαλα Τζελάτο, οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μας, αγαπημένη μου, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Είχα πολύ καιρό να βάλω αυτό το τραγούδι.

0: Λίγο πριν από το τέλος, Gone Gone Gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and Ties στο Zoo Radio. Εδώ είναι το πρωινό σου παρεάκι, ο Bill Nackis με την Boss Crew σε πολύ καλή διάταση σήμερα. Γιατί κάνουμε διατάσεις από το πρωί και με πολύ καλή διάθεση όπως πάντα. Καλημέρα. Τη πετάχτηκαν τα μάτια έξω τη Νάση Βλάχου. Τι είπα, καλέ.
1: Με αυτά που διαβάζω που γίνονται στα social.
0: Για τη Μαρίνα Σάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τη τα είπε. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας. Λέει ότι υπάρχουν τηγανιτοί κουραμπιέδες.
2: Άιντε ρε.
0: Άιντε ναι.
2: Δεν τους ήξερες εσύ τους κουραμπιέδες.
0: Δεν τους ήξερα, γι' αυτό σου λέω. Έχει ένα μαγαζί λέει στο κέντρο και πρέπει να δοκιμάσουμε. Θα συμφωνήσουμε.
1: Εντάξει ρε παιδιά, σταματήστε όλα να τα τηγανίζετε. Και τους κουραμπιέδες να τους τηγανίσουμε.
0: Μπορεί να είναι διαφορετική και να είναι ωραία ρε φιλενάδα. Μην κάνεις έτσι συνέχεια. Και δεν τα τηγανίζουμε όλα. Έχουμε βαρεθεί να τρώμε.
1: Όλα, τηγανίτα όλα.
0: Έχουμε βαρεθεί να τρώμε όλα.
1: Πού, ποιο,
0: στον ατμό, στο φράιερ, στο φούρνο. Τι έγινε, αγόρι μου, τι έγινε.
2: Ερωτήσεις που κάνουμε στα παιδιά μας όταν γυρίσουν από το σχολείο.
0: Έλα.
2: Τα μουσια του άντρα και η επιθυμία για σεξ. Τα ωφέλη στο να είσαι single. Η βόμβα δυστυχώς έχασε και όσα
0: έσκασε,
2: αφορά,
0: ναι.
2: Έσκασε και όσα αφορά το poll μας, τι από τα δύο θα καταργούσατε? Το ίντερνετ με 70%.
0: Γιατί τα αεροπορικά ταξίδια πρέπει πάντα να γίνονται για να
2: αγαπάμε όλοι.
0: Έχουμε αναμνήσεις. Γιατί η ανάμνηση είναι στην καρδιά μας, έτσι,
1: τι
0: όχι στις φωτογραφίες.
1: Ωραία Βασίλη που τα λες, ναι. Ένα ταξιδάκι τώρα μου έλειψε.
0: Προχθές γύρισες. Προχθές έχεις καταντήσει μία μεγάλη αηδία. Έχεις μία μεγάλη αηδία. Κλείσε την εκπομπή.
1: Λοιπόν, φεύγω. Αυτό ήταν, παιδιά. Αύριο πάλι θα είμαι εδώ. Κανένα αεροπορικό ταξίδι προς το παρόν. Στις 7 να είστε όλοι εδώ, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Ακολουθεί τώρα η Ειρήνη Κακούρη κοντά σας και το coffee time μέχρι και τις 2 συντροφιά.
0: Η Ειρήνη Silicon Card το παιδί. Λοιπόν, παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αν χαλάσετε το κινητάκι σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε την υπέροχη λύση με τους Vodafone Tech Heroes και την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα, βεβαίως με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, αλλά και 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στο vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα που όλο την κράζουν, αλλά χθες ήταν τρισευτυχισμένοι που γύρισε.
1: Τους άκουσα, μέσα στην τρελή χαρά.
0: Στις 7 έρχεται ο Πετράρας μας και στις 9 το Ελενάκι μας, το γλυκό με τα Zoo Nights, την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Κοκλάκια, σας αγαπάμε. Αύριο σε 7.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Pansik.gr.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
9: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
10: Zoo News. Από τις 27 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέοι αυστηροί κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Γαλλία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση για τα καύσιμα σύμφωνα με επιστολή του Γάλλου Προέδρου και παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού σε DJ set. Ενός καλλιτέχνη κατέκτησε ο Κάλβιν Χάρις μετά από τη μεγαλειώδη εμφάνισή του στο Σάο Πάολο.
7: Καιρός.
10: Νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
11: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
12: Καλώς τους. Πρωινό Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη και νομίζω σήμερα όλοι το χρειαστήκαμε έτσι, το μπουφανάκι μας και δεν ήμασταν και έτοιμοι, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε κατεβάσει τα χειμωνιάτικα. Τι κάνετε, πώς είστε, μια πολύ όμορφη φθινοπορεινή καλημέρα σε όλους. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 και μαζί θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες. Έχω τα νέα της Θεσσαλονίκης σε πολύ, πολύ λίγο. Έχω επιτυχίες, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα κάνουμε και gossip, τι άλλο. Θέλεις καφεδάκι να έχεις μαζί σου και όλα καλά θα πάνε. 10 στη σειρά φέρνω αμέσως τώρα με ο David Guetta, λίγο Olivia Dean, Teddy Swims. Ξεκίνημα με τον Sobr και το 12 to 12 στον αέρα του Ζου. Καλή σου μέρα.

ξεκινήσαμε σήμερα με David Guetta και Chris Willis. Love Don't Let Me Go. Έπαιξε πολύ δυνατά εδώ στον Zoo 90,8. Πλέον στο φθινοπορεινό έτσι πρωινό τη Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, που σήμερα πρέπει να βρούμε μία ωρίτσα από την ημέρα μα για να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, τα φθινοπορεινά να έχουμε να βάλουμε ένα μακριμάνικο μπλουζάκι. Γιατί εγώ σήμερα πραγματικά δεν έβρισκα τίποτα μπροστά μου. Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών είναι σήμερα. Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητα. Και λέμε χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στον Ξάνθιπο που γιορτάζει, αλλά και στην Πολυξένη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη και θα φτάσουμε μέχρι τις 23. Αντέλα φέρνω τώρα. Έντινε λέει, παίζει πολύ δυνατά εδώ στον

Baby, where the hell is my husband? Μας λέει η Ray που θα τη δούμε και live αυτή την Κυριακή στα MTV Awards που περιμένουμε πώς και πώς. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Στα 31 λεπτάκια είμαστε μετά τις 11. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 23 Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω σήμερα πώς πήγε στη δουλειά σου πραγματικά. Τι κίνηση ήταν αυτή. Ένιωθα ότι τα αμάξια είχαν πολλαπλασιαστεί στην πόλη για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πού ήσουν και τι πέτυχες. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή την ώρα βλέπω ότι η κίνηση έχει κοπάσει. Τα πράγματα είναι καλύτερα στους δρόμους. Δεν βλέπω κίνηση στον περιφερειακό, αλλά ούτε στο κέντρο. Σε άλλα νέα, σήμερα διάβαζα ότι τα ξημερώματα σήμερα 3 η ώρα και 4 πρώτα λεπτά, ώρα Ελλάδος, συνέβη, λέει, η φθινοπορεινή ησημερία. Το βόρειο ημισφαίριο αφήνει πίσω το καλοκαίρι και το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά όταν ξυπνήσαμε σήμερα και είχε 12 βαθμούς Κελσίου και έψαχνα τι να φορέσω. DJ Snake, φέρνω τώρα και Justin Bieber. Let me love you.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12.
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από δωατάπια ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Πες το, πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
13: Πες το!
15: Πες το.
16: Zoo Radio.
15: Zoo 90,8.
1: All the hits, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο με το καφεδάκι μας με τα όλα μας και διαβάζω αυτή τη στιγμή για τα αγριογούρουνα. Τι θα γίνει με τα αγριογούρουνα, πείτε μου λίγο. Θα κατεβαίνουν στο κέντρο και θα κόβουν βόλτες. 12 αγριογούρουνα, λέει, εθεάθησαν στην περιοχή Χαριλάου, εκεί στη γειτονιά μου. Το βράδυ της Τρίτης βλέπω το βίντεο, έχω αναγνωρίσει τη γειτονιά και πραγματικά έχω σκεφτεί, να ξέρετε. Δηλαδή, αν τα συναντήσουμε το βράδυ, τι κάνουμε. Φεύγουμε, τρέχουμε, μας ακολουθούν, δεν ξέρω. Αγχώθηκα. The second voice φέρνω τώρα και let me be. Ενώ σε πολύ πολύ λίγο και ο Τέντι στην παρέα μας.

0: Υπέροχο ο Πίτσι, στα φωνητικά φυσικά. Λόι Black, Wake Me Up στον Ζου 90,8. Βλέπω και την υπέροχη τυχογραφία που έχει κάνει ο Χαγιάτε κατά κόσμον Ηλίας Στήλος, ο street artist. Για τον Γιώργο Μαζονάκη, παιδιά, πόσο υπέροχη. Στο γήπεδο του Φοίνικα, στην Καλαμαριά, αν περάσετε από εκεί να ρίξετε μια ματιά, είναι υπέροχη. Σε άλλη νέα μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 με ιστορία 50 χρόνων. Αποτελούν σημεία αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Σε ένα μικρό break θα φύγω τώρα. Έρχομαι σε λιγάκι, μη φύγεις.
1: Troublemakers! Φίλοι και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω να λέτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
19: Beat the Bomb!
18: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
20: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης,
19: κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Ναι, ναι, επιστροφή στις επιτυχίες μας εδώ στον Zoo 90,8 στο πρωινό της Τετάρτης ημέρα, 23 Σεπτεμβρίου, που έχει μία δροσούλα. Πολύ ωραία. Νομίζω έφτασε η ώρα, κορίτσια μου, αλλά και αγόρια μου, να φορέσουμε όλα αυτά τα cozy outfits που είχαμε στο μυαλό μας για το Σεπτέμβρη, να φορέσουμε ένα ωραίο bomber jacket. Τι κάνετε, πώς είστε? Για στείλτε μου τα νέα σας στο 6931-908-908, να σε δω πού σε πετυχαίνω σήμερα Τετάρτη 23 του μηνός. Έχω επιτυχίες, έχω ένα πολύ ωραίο θεματάκι που θα αναλύσουμε σε λίγο. Αλλά περιμένει εδώ πέρα ο Έμινε, Μιριάννα, Άλεξ Βόρεν, Ζέινα, Lady Gaga και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, ξεκινώντας με Hugh Gale και Moving to the Sun.

Αυτές οι συνεργασίες μας λείπουν πάρα πολύ. Ας πούμε, Eminem και Rihanna, The Monster, στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα. Γλυκό μου ζυγάκι σήμερα που έχεις τα γενέθλιά σου. Μπήκαμε και επίσημα στην περίοδο των ζυγών, ο μήνας των γενέθλιών μου. Λοιπόν, σε άλλη ναι, χθες που καθόμουν ήσυχη στον καναπέ μου, σκάει και είδηση με την Taylor Swift που ετοιμάζεται να βγάλει το νέο της single, Patient Zero θα λέγεται. Κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου αυτή την Παρασκευή. Και διαβάζω επίσης για την Taylor, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι μάλλον αφιερωμένη στην Taylor, ότι έχει σπάσει ρεκόρ για νίκες στην ιστορία των MTV VMA με 31 βραβεία και αναμένουμε να δούμε πόσο θα πάρει και αυτή την Κυριακή στα MTV Awards. Τώρα, Jaden Bosnan και David Guetta, Upside Down.

Max και Sweet But Psycho στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούριο, Νέρ, μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. Και σήμερα είδα ένα καρουζέλ στο Instagram. Μικρές ιδέες, λέει, που θα έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Πόσες φορές λοιπόν έχεις αναρωτηθεί πώς γίνεται να μην υπάρχει ήδη αυτό για μια απλή λύση που θα μας γλίτωνε χρόνο, ταλαιπωρία ή εκνευρισμό? Και θέλω λίγο να συμφωνήσουμε στο πρώτο πράγμα. Κάθε αυτοκίνητο, λέει, θα έπρεπε να έχει ένα φωτεινό ευχαριστώ για όσους σε αφήνουν να μπει στη λωρίδα. Σκέψου πόσο όμορφο θα ήταν να λες ευχαριστώ στον πίσω. Σου. Τα καρότσια αγορών στο σούπερ μάρκετ θα έπρεπε να δείχνουν το σύνολο όσων ψωνίζεις για να μην έχεις εκπλήξεις στο ταμείο. Αυτό θα ήταν σούπερ, παιδιά. Οι διαβάσεις θα έπρεπε να φωτίζουν στο έδαφος ώστε να βλέπουν το σήμα όσοι κοιτούν το κινητό. Να μην το κοιτούν, εδώ δεν συμφωνώ. Όπως επίσης το τηλεχειριστήριο θα έπρεπε να κάνει μπιπ όταν χτυπάς παλαμάκια για να το βρίσκεις μέσα στο καναπέ. Και πόσες φορές έχουμε χάσει το τηλεχειριστήριο. Και τέλος, οι βαλίτσες θα έπρεπε να ζυγίζουν μόνες τους για να ξέρεις το βάρος πριν φτάσεις στο αεροδρόμιο. Και σε αυτό συμφωνώ. Πάμε τώρα σε μια τραγουδάρα που μου αρέσει πάρα πολύ, η My Angel και Bad Times στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Φρομερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Πες το, πες το.
9: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
10: Πες το!
11: Zoo Radio!
10: Zoo 90,8. We play the hits,
12: the hits. Zoo Radio. Έτσι ακριβώς, συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας εδώ στον Zoo 90,8. Κυρίνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Τι ωραία δροσιά έχει σήμερα, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Στους 17 με 18 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ βλέπω ότι στο Σέλι σήμερα έφτασε θερμοκρασία να είναι 0 ακραίος. Λίγο Dave και Thames Accent με το That's My Name, The Weeknd. Τώρα Jonas Blue, Edge of Desire.

0: πόσο μ' αρέσει το vibe αυτού του τραγουδιού. Dave και Thames είναι το Rain Dance στον Zoo 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Και από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης, έτσι να κάνω και ένα update. Αυτή τη στιγμή οι οδηγοί μου δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ούτε στο περιφερειακό βλέπω να έχει θεματάκι, ούτε στο κέντρο της πόλης. Πάμε καλά, αν εξαιρέσουμε το πρωί που ήταν ένα χάλι μαύρο. Λοιπόν, μαζί μας οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Εκεί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε περισύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Έχεις να διαλέξεις σπουδές 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών. Υπάρχει το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι εκεί δίπλα σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, τηλεφωνικά καλέστε στο 2310 2263 18 ή εναλλακτικά delta360.gr για να μάθεις περισσότερα. Έρχομαι σε λίγο, μη φύγεις.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
0: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα γελάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
0: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
6: φορά. Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
0: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίδακα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακά.
7: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
21: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
22: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 698-86-35-200. Because music connects people.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
22: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
23: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
24: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
25: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
26: Beat the Bomb!
25: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
26: Μετρητά.
25: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
27: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Beat the Bomb!
27: Zoo!
29: Ελλάδα νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι φυσικά. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Μεσημέρι και σε η ώρα είναι μία. Η μέρα σήμερα Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη που είδαμε επιτέλους μία φθινοπορεινή ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω αυτή την ώρα? Έχεις μήπως ξεκινήσει να τρως το lunchboxάκι το μεσημεριανό σου? Για πες μου λίγο, τι έχει σήμερα μέσα. Εγώ, παιδιά, εχθές έφτιαξα κάτι τυροπιτάκια. Όχι να το πενευτώ, αλλά βγήκανε πεντανόστιμα. Σε άλλα νέα, σε λίγο φέρνω σουσού για τη μεγάλη συναυλία που έρχεται στο ΆΚΑ με την Ανοβίση. Εννοείται, θέλω μηνύματα στο 6931-908-908 και λίγο Bad Bunny δεν ακούσαμε. Θα ακούσουμε όμως τώρα. Bad Bunny και Νούβα Γιόλ, ξεκίνημα τρίτης ώρας με αυτό το υπέροχο τραγούδι.

with nobody. Αυτό είναι ο Αντάλ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα πάει Βύση 26 του μηνό. Πάντω η Βύση ανέβασε φωτογραφία στα social media τη με τι προετοιμασίε στο ΟΑΚΑ. Στην εικόνα που ζάρει με την πλάτη στο φακό την ώρα του ηλιοβασιλέματο. Ενώ η συναυλία αποτελεί ιστορικό sold out, θέλω να σα πω, με 100.000 θεατέ να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο σε λιγότερο από 24 ώρε, διαβάζω. Η συναυλία, λέει, μαζί με το pre-show που θα είναι και ο Άρτζι, αναμένεται να ξεπεράσει τι 4 ώρε ξεκινώντα από τι 8. Όσοι πάτε θα περάσετε μοναδικά. Χοζιέρ τώρα και του Sweet στον Ζου.

Παιδιά, είναι τέλειο. Έχω τρελαθεί. Χορεύω τόση ώρα. 2006, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, πόσο το είχα λατρέψει. Bob Sinclair και Rock This Party στον Zoo 90,8. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι θα κάνει το βραδάκι. Αν θέλει να δει κάτι καινούριο στην τηλεόραση, γιατί εγώ έχω καιρό να την ανοίξω την τηλεόραση, άσχετα που παίζει το GNTM, έχω ξεχάσει ότι παίζει κιόλα. Σήμερα που κάνει πρεμιέρα μια νέα δραματική σειρά στον Αντένα που λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Έχει πολύ ωραίο cast, την Αναστασία Παντούσου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Διαδραματίζεται στην Αρκαδία στα τέλη της δεκαετίας του 50, όπως καταλαβαίνεις θα πάμε αρκετά πίσω, και από ό,τι διαβάζω κιόλας είναι βασισμένη σε ξένο φορμάτ. Η τελευταία έτσι σειρά που είδα στην τηλεόραση τέτοιου είδους ήταν οι Άγριες Μέλισσες, πόσο πολύ μου είχαν αρέσει. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ωραία, μπορεί να τις ρίξω μια ματιά, αν και έχει και GNTM και πρέπει κάποια στιγμή να μπω στη διαδικασία να δω το Guilty Pleasure μου. Ανώτυπο τώρα και Talk to You έρχεται να παίξει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
12: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το.
3: Ζου 90,8.

Και μην ξεχάσεις να το πεις φυσικά. Ζου 90,8, τον ακούμε πολύ πολύ δυνατά. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Μεσημέρι Τετάρτης 23 Σεπτέμβρη. Παιδιά, 3 ώρες κάνω εκπομπή. Και το μόνο που σκέφτομαι είναι τα χθεσινά αγριογούρουνα που κόβανε βόλτα στην γειτονιά μου. Έχω πανικοβληθεί και το συζητάω τώρα με τον Χρήστο Τοκμακίδη. Τι κάνεις όταν δεις μπροστά σου αγριογούρουνο? Φεύγεις, κάθεσαι, τρέχεις, θα σε ακολουθήσει? Πολλές οι απορίες μου. Άρτζι, φέρνω σε λίγο Dua Lipa, Mosaic, David Keita. Αυτός είναι ο Teddy Swims. Mr. Know It All. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Λαμπρουτζίδια και Άρτζη κλείνουμε σήμερα το μεσημεράκι της Τετάρτης 23 του μηνός. Ήμασταν παρεούλα μέχρι τις 2. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και μαζί μας φυσικά είχαμε τις ανώτερες σχολές Δελτά. Εκεί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δελτά βήμα, γιατί επιλέγεις σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, έχει το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι εκεί δίπλα σου να σε στηρίξουν. Ανώτερες σχολές Δελτά, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 23 10 22 63 18. Μαζεύω όλα μου τα πράγματα και αφήνω το μικρόφωνο στο Χρήστο Τοκμακίδη μέχρι τις 4. Στις 4 ακριβώς, όλοι οι Troublemakers θα είναι εδώ για να περάσετε τέλεια. Ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Και εμείς τα λέμε αύριο Πέμπτη.
1: Troublemakers!
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
3: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
3: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
3: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου

0: σου πω να έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
3: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
2: Εσύ, ειδική αγωγή?
3: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
2: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
3: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
2: Πανεπιστήμιο Philips.
3: Your University, your choice.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
8: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb!
10: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
11: Μετρητά.
10: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
12: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Beat the bomb!
14: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
15: Let me be, let me. When you move like that.
14: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoo Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 λεπτά μας ανήκουν για να τα γεμίσουμε θετικά vibes, ωραία νέα, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 επιτυχίες στη σειρά, αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, έρχονται με πρώτο Παπαούτε Αφροσόουλ στον Zoo.

Το πόνο έχει δώσει όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια το συγκεκριμένο τραγούδι Black Eyed Peas, My Hums, στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η μεσοβδομαδιάτικη μεσημερούμπα για εσάς? Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908. Μαζί μου σήμερα είναι και η Telekom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom. Topic και Becky G. Sorry, papi!

Στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Σας έχω φρέσκο νέα και από την πόλη μας από χθες το βράδυ. 12 αγριογούρουνα έκοβαν βόλτες μέσα στη νύχτα στη Θεσσαλονίκη. Στη Χαριλάου φτάσανε τα αγριογούρουνα και κάνανε πασαρέλα στη μέση του δρόμου. Φαντάσου να μένεις σε αυτή τη γειτονιά και να γυρνάς σπίτι μετά από ποτό. Σκάς μπροστά στα αγριογούρουνα, τα κοιτάς, σε κοιτάνε, θα νομίζεις ότι στα έσκασε το αλκοόλ, βλέπεις παρεστήσεις και θα μονολογείς. Τι την ήθελες την τρίτη τεκίλα, ρε Χριστάκη, αφού σε χαλάει. Αχ, δεν μπορώ, ζούμε σε προσωμείωση να ξέρετε, δεν παίζει. Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80, τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: See student hot takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
20: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Πες το.
22: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
21: Έλα, έλα, πες το.
22: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
21: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
23: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
21: Πες το.
23: Πες το.
24: Zoo Radio.
23: Zoo 90,8.
25: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με τη ΔΕΗ, γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη, ρε παιδί μου, που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.

0: Πεθαίνω με τον ήχο του πραγματικά. Άρτζη και όμνια Άρια στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Και πλέον, να ξέρετε, στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι πλέον Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις Magenta TV και στο wallet Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία.
18: Σούπερ μάρκετ.
17: Μίτινγκ.
18: Λογαριασμό ενεργείο.
17: Υγεία.
18: Ελευθερικά.
17: Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
21: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
20: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
21: Off, τι πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
3: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
22: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
23: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
24: Τάκι, καφέ.
25: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
24: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
25: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
23: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
26: Beat the Bomb.
23: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
27: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Beat the Bomb.
27: Zoo.
24: Ελλάδα, νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2 ρελατρίες, είστε καλώς ήρθατε στο δεύτερο 60 λεπτό της Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Είμαι Angel, Bad Times, στον Zoo 90,8. AIXAI, το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλό. Και να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να πάει μόνο του. Βέβαια, don't get me wrong, πάντα περιμένουμε κάποιον άνθρωπο με κάποιο original δημιουργία επίσης να το ξεπεράσει. Λοιπόν, αφού τα είπα και ξαλάφρωσα, ήρθε η ώρα να παίξουμε τώρα για να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Το ελληνικό old school rap, να μην το κάνουμε μια τριλογία πριν το κλείσουμε σαν θέμα. Ποιος ήταν ο rapper που μόλις ακούσαμε? Για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, περιμένω την απάντησή σας με το όνομα του rapper στο Viber 6931-908-908 για να στείλετε εκεί τις απαντήσεις εντός των επόμενων 10 λεπτών και να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να φάτε το πιο άχαστο smash της πόλης. Το Epic Smash είναι ό,τι πιο ζουμερό και full flavor μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη στιγμή, με δύο smash beef burgers, διπλό American Cheddar, smoked chili mayo, ντομάτα, κρεμμύδι, τηγανιτό, iceberg και πίκλες. Αχ, έφυγε το σαλάκι. Λοιπόν, μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και μισή περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Να χαρώ εγώ τα μηνύματα που έχουν σκάσει στο Viber. Καλησπέρα σε όλους σας. Πολύ σωστές οι απαντήσεις σας. Το ναι ποιος είναι ήταν ο Υποχθόνιος με το κάνε ντου σήμερα. Και να πω και ένα συγχαρητήρια στη φίλη Ντένια. Έκανε και αυτή ντου και κέρδισε 20 ευρώ για τα Pax Burger. Σε καλή μεριά, φιλενάδα. Και τώρα έχω να σας πω ότι η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Όπως ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε λοιπόν περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 698-86-35200. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23 και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Πες το, πες το.
9: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το!
3: Πες το!
10: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
11: Hey! We play the hits. Zoo Radio!
12: Zoom είναι για Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Πολλές καλησπερούμπες στα φιλαράκια μου στο Viber που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μην ξεχνάτε, πάντα μένουμε σε επικοινωνία στο Viber του Zoo 6931 908 908.
13: Hey,

0: ωραίο του στυλάκι. Homewrecker στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Κάπου εδώ το διωράκι μας ολοκληρώνεται και μαζί μας σήμερα ήταν η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση θες, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ και αυτό το μεσημέρι για την παρέα σας, τα μηνύματά σας και γενικά το χρόνο που πέρασαμε μαζί. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Μην τους χάσετε και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, ναι. Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο μάτς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb!
16: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Μετρητά.
16: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Beat the Bomb!
20: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
21: Let me when you move like that.
20: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα, εδώ είμαστε, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια μέρα που θα περάσουμε παρέα, άλλο ένα απόγευμα. Εδώ στο Zoo 90,8. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Καλησπέρα στα παιδιά, τι κάνει ο Βασίλης μου.
2: Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς.
1: Καλά,
2: είστε.
1: Καλά.
2: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Μπράβο, μπράβο. Δεν σε ζάλισαν σήμερα?
2: Όχι, σήμερα ήταν ήσυχη.
1: Πώς και έτσι.
2: Δεν ξέρω.
1: Μπράβο.
2: Πολύ ησυχία κιόλας.
1: Μπράβο.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
1: Τώρα έρχεται η ώρα σου.
3: Τι κάνει ο Βασίλης μου. Τι κάνει ο Βασίλης μου. Και πριν έξω εμένα με έλεγες 10 λεπτά της δίνω για να με εκνευρίσει.
2: Άδικο έχει το παιδί, άδικο έχει.
3: Ναι, άδικο έχει. Δεν κατάλαβα.
1: Εσύ πώς είσαι σήμερα, κορίτσι μου?
3: Πολύ καλά. Μου αρέσει που έχει αυτό το φθινοπωρινό καιρό εκεί έξω. Χθες ήταν εντωμεταξύ τελευταία μέρα του καλοκαιριού.
2: Και σήμερα πρώτη του φθινοπόρου.
3: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία, παιδιά. Ωραία. Έτσι, τώρα που έπεσε θερμοκρασία, είμαστε καλά.
2: Από σήμερα θα αρχίσει η μέρα να μικραίνει, βασικά να είναι μικρότερη από την νύχτα. Τι άλλο θα γίνει σήμερα?
1: Τι άλλο θα γίνει σήμερα, τι άλλα θέματα έχουμε?
2: Πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι, νέα ανέργων.
3: Έχουμε τους διαγωνισμούς μας. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιο από το Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για να κερδίσετε μια δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ για ένα κόσμο μαλαβή. Και στις 7 παρα 20 έχουμε το γραμμάτο παιχνίδι μας για να κερδίσετε τη δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα, αρκεί να μείνετε μαζί μας και εσείς έτσι, γιατί θέλουμε παρέα. Δεν θέλετε μόνο εσείς, θέλουμε και εμείς εσάς. Πάμε να ξεκινήσουμε upside down για ξεκίνημα. Έτσι δυναμικά μπαίνουμε, παιδιά, και δυναμικά συνεχίζουμε μέχρι και τις

0: Μίστερ Στοκμακίδης και Μίστερ Νοητόλ. Συγγνώμη, δεν του σήμισε, θέλω να πω, αλλά το έχω, δεν το κατάλαβε, δεν πειράζει. Εσύ, Βασίλη μου, όμως κατάλαβε τι θέλω να πω.
1: Αυτό γκαρίζει πριν βράδυ.
0: Είναι το τραγούδι που έτσι γκαρίζει ο Χρήστος καθημερινά. Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πολυμήχανοι, πνευματώδεις και μαγνητικοί με μια προσωπικότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Και πάμε στις σχέσεις. Στον έρωτα χρειάζεστε πρώτα απ' όλα πνευματική σύνδεση για να μπορέσετε έτσι να λειτουργήσετε. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στην Πολυξένη, στην Ραΐς και στην Ήρης.
0: Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη Καραθανά, στη μεγάλη ερμηνεύτρια από τα Νέα Μουδανιά.
2: Α, τι είναι.
0: Τη μεγάλη ερμηνεύτρια από τα Νέα.
2: Λαϊκή, pop.
0: Ξανθήπη Καραθανάς.
2: Α, δεν την ξέρω.
1: Ούτε εγώ την ξέρω.
0: Παιδιά.
1: Τι.
0: Ντροπή. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη καλλιτέχνης.
1: Οκ, θα την ψάξουμε, να δούμε.
0: Φυσικά και πρέπει να την ψάξετε.
1: Την Τζένιφερ Λόπες, λέει την Γκάγκα ή.
0: Όχι, είναι. Εντάξει, δεν είναι πιο. Δεν είναι τόσο
1: mainstream. Zoo.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Dramas 88,9 και στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, παιδιά. Talk to me. Έρχεται και παίζει στο Zoo.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, πάμε λίγο να σας πω και να σας ρωτήσω αν σας έχει τύχει έτσι να μετακομίζετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν συνεργάζεται. Δεν πιάνει, ρε παιδί, με τίποτα. Σίγουρα έχει τύχει σε όλους μας. Το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά, παιδιά, πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Από κίνηση έχουμε ένα μικρό θεματάκι στον περιφερειακό στην άνοδο του Αγίου Παύλου και ένα μικρό εκεί στα νοσοκομεία. Η Μίκη Θεοδωράκη θα σας βγάλει καθυστερήσεις. Στο κέντρο καλύτερα τα πράγματα, η Εγνατία έτσι μικρά θεματάκια. Πάμε στα ανατολικά που βλέπω θέμα στη Βασιλίσσης Όλγας έτσι μετά την παλιά παραλία μέχρι περίπου την Αναλήψεως και στη Γιώργο Παπανδρέου από τη Μαρτίου μέχρι περίπου και την τέλη, πώς λέγεται, Οικονομίδη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη σημερινή μας έρευνα. Το shopping μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Τέλειο.
0: Απίστευτο.
2: Γιατί η αίσθηση επιλογής και ελέγχου που έχουμε όταν αγοράζουμε κάτι για τον εαυτό μας συνδέεται με καλύτερη διάθεση. Έτσι λένε οι έρευνες. Δεν σημαίνει όμως ότι τα ψώνια θεραπεύουν το στρες, αλλά μια μικρή ευχάριστη αγορά μπορεί να λειτουργήσει σαν στιγμιά ανταμοιβή. Σαν το σκυλάκι που του δίνουμε τη λιχουδιά του, τσουκ.
0: Το σκυλάκι πεινάει, ειδικά μία σχέση τώρα με το άλλο. Όχι, το άλλο είναι εντάξει τώρα, το ρούχο ή το make-up που θα πάρεις, παιδί μου.
1: Ναι, δεν πάει το σκυλάκι και λέει, ναι. Θα δοκιμάσω αυτό για το ψώνιο για τον εαυτό μου.
0: Καμία σχέση τώρα.
2: Εντάξει, μην το τερματίζετε σκυλάκι... πια. Κάτι έτσι, ένα παράδειγμα.
0: Σύγκριση.
1: Το κάνεις έτσι για να το εκπαιδεύσει, εσένα σε εκπαιδεύουν. Δηλαδή, σου πάρουν ένα ταγέρα.
2: Παιδί μου, να έχω καλύτερη διάθεση. Φέρω το φουστανάκι, μετά θα είμαι χαρούμενη.
0: Αχ, τι να πω, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι των υλικών αγαθών, παιδιά. Η ψυχή, ο άνθρωπος.
2: Θα έλεγα τώρα τίποτα, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Mr. Jackson Beat και Αλεξάνδρα Σταν. Έρχεται, είναι εξαδέρφη του Σταν, του αντιπαριώτη, του γνωστού, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα στο Zoo.

0: dai, dai.
1: Igo, dale, dale, let's go.
0: Dai, dai.
1: Igo, dale, dale, let's go.
0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για πρόταση.
2: Βεβαίως, σας έχω μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα πρόταση. Δωρεάν διαδραστικό εργαστήρι χορού στο θεατράκι του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης από φοιτητές και φοιτήτρες ανώτερης επαγγελματικής σχολής χορού του Δήμου. Είναι δωρεάν. Κάνουν εκεί πέρα τα παιδιά διάφορα πράγματα και μετά πρέπει να τα κάνει για το κοινό.
0: Κάνουν και μπατσάτα, να πάω.
2: Δεν ξέρω τώρα. Μπατσάτα, να ρωτήσουμε. Πώς πάει η Κατερίνα να βρει κανένα χώρο εκεί πέρα. Και...
3: Αχ, τι ωραία!
0: Σου άρεσε γιατί είναι δωρεάν ή γιατί είναι ο χορός?
3: Γιατί είναι ο χορός. Mm-hmm. Και ξέρετε πόσο μου αρέσει ο χορός.
0: Ναι, όταν μας ρίχνεις ψυχολογικά, χορεύεις επικές, το έχουμε μάθει. Ωραία, ωραία παιδιά. Να μια καλή πρόταση για σήμερα. Να πας να χορέψεις, να ξεσπάσεις κιόλας,
2: να το ζήσεις.
0: Να το ζήσεις. Να σου φύγουν από μέσα οι ταλκάδες, ρε παιδί μου, και δωρεάν. Είναι σημαντικό, παιδιά.
2: Σημαντικό, βέβαια.
0: Διότι εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, τέλος πάντων, το αναλύω τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε, έτσι, μην φύγετε.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
5: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
3: Πες το.
2: Ζου
3: Radio.
2: Ζου 90,8.

0: Σήμερα, ρε παιδιά, σου πω κάτι. Ήμουν εδώ σε αυτό το πάρκο εδώ πέρα. Πριν περάσουμε στο παιχνίδι, θα παίξουμε τώρα. Να το πω και αυτό. Καθόμουν εδώ στο πάρκο. Ένα πάρκο έχει έτσι όταν ανεβαίνει. Mm-hmm. Που έχει κάτι παγκάκια και αυτά. Λοιπόν, και θέλω να σα πω λοιπόν ότι καθόμουν εκεί στο παρκάκι και ήταν απέναντι κάτι κορίτσια. Γιατί περίμενα εγώ να κάνω μια δουλειά. Τα οποία λέγανε μία λέξη ελληνική, τέσσερις αγγλικές. Μετά λέγανε δύο ελληνικές, έξι αγγλικές. Τρεις ελληνικές, οχτώ αγγλικές. Τα είπα. Λέω τι χούγια είναι αυτά.
1: Παιδιά,
0: μιλήστε ελληνικά.
1: Έχουμε την πιο ωραία γλώσσα στον κόσμο.
2: Άι, Μάρη, και εσύ πιο ωραία γλώσσα. Είναι πιο ωραία από τα γαλλικά, δηλαδή, ας πούμε.
1: Πιο ωραία γλώσσα,
0: όχι,
1: παιδιά, έχουμε πάρα πολλές
0: είναι ωραία,
1: λέξεις.
0: Και τα ισπανικά
1: δεν
0: είναι
1: λέω πώς ακούγεται.
0: Δεν λέω
1: ενώ σαν
0: εγώ λέω ότι αυτή η τάση, για την τάση, λέω αυτή που μιλά στο τύπο. Really now, tell me so, oh my god.
2: Εντάξει, προτάσεις και εσύ. Τώρα ο κόσμος είναι λίγο πιο global.
0: Σας παρακαλώ.
2: Τα αγγλικά είναι λίγο αφράκα.
0: Ξέρεις πώς ξέρω εγώ που δεν ξέρω αγγλικά και πετάνε λέξεις έτσι.
2: Όχι, εντάξει.
0: Σε πω εδώ ονόματα τώρα, τέλος πάντων.
2: Μέρος της ορολογίας μας. Το γκουγκλάρο πώς θα το έλεγες ελληνικά, ας πούμε.
0: Όχι, δεν λέω για γκουγκλάρο. Λέω, έλεγες με τώρα, πες μου, I'm ready now, tell me.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Απλά έχουμε αυτή την τάση. Στην Ιταλία, γιατί δεν την έχουν αυτή την τάση.
2: Έχει ζήσει στην Ιταλία, ας πούμε, και έχει συναντήσει 20 χρόνια.
0: Δεν τα έχει φίλη της με Ιταλό.
1: Παιδιά δεν ξέρουν αγγλικά.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι άναψα τα αίματα, πάμε στο παιχνίδι.
2: Λοιπόν, έχουμε, του βάζουμε νεύτη. Παίρνουμε ένα τραγούδι, το πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sunoptic αξίας 70 ευρώ από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Για πάμε να του βάλουμε νεύτη.
3: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη! Νεύτη!
0: Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας. Με ακούτε?
4: Σας ακούω, ναι.
0: Τι φασαρία, πού είσαι στο αεροδρόμιο, Σοφία, είσαι?
4: Όχι, είμαι στο δρόμο έξω, βγήκα από τη δουλειά για να σας μιλήσω.
0: Άρε, κορίτσι μου γλυκό, έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πες μας το τραγούδι, να σας δώσουμε και το δώρο.
4: Τραγούδι Talk to You.
0: Μπράβο, Σοφία! Από ποια δουλειά έκανες κοπάνα? Όχι, μη λες, πλάκα κάνω. Λοιπόν,
4: έκανα ένα
0: μίνι
4: διάλειμμα για
0: Zoo
4: Radio.
0: Άρε, μπράβο ρε Σοφάκη. Λοιπόν, Σοφία, μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Όχι!
0: Που ακούς Zoo 90,8 φυσικά. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε με τραγουδάρα.

0: Λοιπόν, Μέση και Λόλα Γιάνγκ, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα.
1: Και ήρθε η ώρα για τα τρία τυχερά ζώδια του φθινοπόρου. Λοιπόν, είναι ο τοξότης. Μπαίνει σε μια περίοδο που μπορεί να σου ανοίξει νέες πόρτες, μια ευκαιρία σε δουλειά, ένα ταξίδι, μια γνωριμία. Μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα. Είναι ο ζυγός. Οι σχέσεις και οι γνωριμίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Το φθινόπωρο μπορεί να φέρει μια σημαντική επαφή. Και εγώ καιρός, ώρα να δεις κάποιους σκόπους σου να αποδίδουν επαγγελματικά και οικονομικά. Μπορεί να εμφανιστεί μια ευκαιρία που περίμενες καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές τις μέρες που φυσούσε, ακούσατε που έκανε ο άνεμος.
1: Σαν γελαδά.
2: Ναι, ήταν ανεμοσχάρι.
0: Ανεμόσχαρος. Λοιπόν, πάμε σε break.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
15: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
16: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο,
16: αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
19: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
20: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
21: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
22: Beat the Bomb!
21: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
22: Μετρητά.
21: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
23: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
24: Beat the Bomb!
23: Zoo!
25: Ελλάδα νούμερο 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Μαζί τελειώσαμε, δεν κάνει. Όπως το φαγητό, κάποιος όταν συνεχίσει θα Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 λεπτάκια μετά τις 5. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους σε αυτή την πολύ όμορφη Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Παιδιά, οι Troublemakers είναι εδώ. Δηλαδή ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Τώρα, το δεύτερο 60 λεπτό, Βασίλη.
3: Έχουμε τα νέα των ανέργων και το ξουμπούκο σέτο για μια δωρεοπιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
4: Έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι, γι' αυτό δεν το χάνετε.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όμως έχουμε και ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Με ένα τραγούδι που σάρωσε φέτος το καλοκαίρι. Ξεκάθαρα μιλάμε για την επιτυχία του φετινού καλοκαιριού και αυτό είναι το πολύ αγαπημένο.

0: Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους τώρα. Θα μας ενημερώσει ο Βασίλης.
1: Μικρά θεματάκια έχουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Λίγο εκεί στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό. Λίγη στη Μίκη Θεοδωράκη, λίγο στη Δεδροποτάμου. Αυτά.
2: Πάμε τώρα να δούμε απλά πράγματα που εσείς οι άντρες κάπως τα μετατρέπετε σε διαγωνισμό στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, το να κουβαλάτε όλα τα ψώνια με τη μία. Όχι, θα τα πάρω όλα μαζί.
0: Ναι, δεν αυτό το κάνω εγώ γιατί βαριέμαι να το κατεβαίνω στις σκάλες.
1: Εγώ για αυτό το λόγο, γιατί θέλω να διαγωνιστώ, θα να τα πάρω αν τελειώνω.
2: Κουβαλάτε το πιο βαρύ πράγμα στη μετακόμιση.
0: Ποτέ.
2: Για να πείτε ότι α, το έκανα.
0: Ποτέ θα με πιάσει μέσα, θα με πιάσει μέσα, δεν το κάνω.
2: Εντάξει, ψήφισα να το περίμενα. Συναρμολογείτε τα έπιπλα χωρίς οδηγίες.
0: Δεν έχω χειρότερο να συναρμολογώ έπιπλα.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει πολύ, αλλά με οδηγίες.
0: Σ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έρθεις τώρα που έχω κάτι καναπέδι σε κάτι πράγματα.
1: Βεβαίως, αυτό.
2: Ανοίγετε το βάζο που κανείς άλλος δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Εντάξει, το βάζο.
1: Το, ναι, δεν είναι δουλειά αυτή.
2: Νικάτε το χρόνο του GPS, αυτό το κάνω κι εγώ. Προσπαθώ βασικά, αλλά δεν.
0: Αυτό το κάνω.
1: Αυτό προσπαθώ, αλλά δεν το καταφέρει ποτέ γιατί πλέον είναι πολύ accurate το GPS.
0: Ναι, εντάξει, όχι του τύπου πολύ τέτοιο, αλλά έστω και δύο λεπτά.
2: Ναι, αυτό. Ναι, και δύο λεπτά είναι. Ας τον έχεις.
1: Και που μαλώνεις με το GPS και ξαφνικά κολλάς σε φανάρι και κολλάς δεύτερο φανάρι και βλέπεις σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Πετάτε τα σκουπίδια στον κάδο από την άλλη άκρη του δωματίου. Για να σαν να
0: αυτό που κάθεσαι στο καναπέ και πετάς το.
1: Αυτό νομίζω μέχρι 20 χρόνων το κάνεις. Μετά λίγο σοβαρεύεσαι.
0: Μετά, άμα το κάνεις στο σπίτι και δεις με κανένα ψυκτικό και έχει μείνει μέσα.
1: Μπορεί μετά να σου έρθει ένα παντόφλα από την άλλη πλευρά του δωματίου. Εκεί που το περιμένεις. Μπορεί να μην υπάρχει στο χωραλό άτομο, αλλά παντόφλα να έρθει.
2: Αυτά.
0: Τέλεια, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μη Τσίκο έρχεται τώρα στο ζου.

0: ακοζή. Σαράβε
1: έμπρεση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για κουτσομπολάρες.
2: Βεβαίως. Ευτυχώς έχουν ξεκινήσει τα πρωινάδικα και υπάρχει λίγο Σομή. Νέο για ανέργους. Γιατί δεν ήταν ζωή αυτή. Όλα σοβαρά πράγματα λέγαμε. Η Ζενεβιέβ, η Μαζαρή, μίλησε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. Ξεκινάει τώρα το first dates, οπότε έπρεπε να μιλήσει. Και λέει ότι ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς και είναι πάρα πολύ καλός σύντροφος. Και αυτό που μου άρεσε, λέει ότι δουλεύουμε για την αγάπη. Και επειδή αλλάζει μεγαλώντας, κάθε μέρα με αγαπάει στα σκοτάδια μου. Όχι μόνο λέει στα καλά μου.
0: Μπράβο. Εγώ έμεινα σε ένα άλλο. Πρωινός καφές με τη Ζήνα.
2: Πρώτος.
1: Εχθές το σχολιάζαμε, αγάπη.
0: Με τη Ζήνα.
1: Εχθές δεν το σχολιάζαμε αυτό. Προσπαθώ λίγο να βρω τον άντρα της Ζενεβιέ τώρα. Α, ωραία, συμπαθητικό.
2: Ο Βασίλης Καρύδης. Ο Λάμπρος ο Φυσφής τώρα μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και ανέφερε μεταξύ άλλων πως η σύζυγός μου είναι από την Πορτογαλία και υπήρχε άγχος, λέει, στην αρχή μήπως δεν της αρέσει η Ελλάδα. Αλλά της αρέσει πάρα πολύ και νομίζω πιο πολύ από ό,τι της αρέσει και σε Έλληνες.
1: Έλα ρε.
2: Ναι, και τώρα λέει ότι προσπαθούν να μάθουν και στα δύο τα παιδιά. Δύο έχουν, νομίζω. Να μάθουν και τις δύο γλώσσες.
0: Μπράβο.
2: Για να γίνουν δίγλωσσα.
1: Είναι δύσκολα τα δίγλωσσα.
2: Ναι. Η Taylor Swift έσπασε ρεκόρ εικόνων στην ιστορία των MTV VMA με 31 βραβεία, αφήνοντας πίσω την Beyoncé που έχει 30.
1: Α, πάει και αυτή.
0: Την εκτόπισε.
2: Και τον Eminem που έχει 15, λέει.
0: Α, εντάξει, ο Eminem πιο κάτω.
2: Προηγείται ο Έμιλ στους άντρες.
1: Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, Avril Lavigne, τι είναι αυτό το απίστευτο.
2: Ναι, Avril Lavigne, το girlfriend.

0: Life is Simple. Move your body. Λοιπόν, είμαστε στα 30 μετά τις 5 και στην πολύ ευχάριστη αυτή θέση και αγαπημένη στιγμή για...
1: Να παίξουμε το παιχνίδι μας στο ξεμπούκοσέτο. Η Κατερίνα, η οποία είναι επαγγελματίας μπουκόστρα, κάνει ήδη πρόβες για το τραγούδι που έχει βάλει στο στόμα της. Θα σας τραγουδήσει κάτι με κλειστό το στόμα. Πρέπει να το καταλάβετε, να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908, να πάρετε την ξεμπουκόστρα, να το βγάλετε από το στόμα της και να κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Λαβή, για να πάρετε όποιο κόσμημα θέλετε εσείς, ό,τι κόσμημα θέλετε εσείς, παιδιά, και έχει πολύ ωραία κοσμήματα. Θες κουλαρίκια, θες βραχιόλια, θες κρεμαστά, θες για άντρα, θες για γυναίκα, θες για παιδί. Λοιπόν, 2310-232-908, τηλεφωνείτε, ακούτε το τραγούδι που θα πει η Κατερίνα με μπουκωμένο το στόμα, μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε η Κατερίνα και κάνετε δική σας την 20 ευρώ δωρεπιταγή για τα Λαβή. 2310-232-908. Πολύ εύκολο τραγούδι έχεις ετοιμάσει σήμερα.
2: Πάρα πολύ εύκολο. Το δίνω στο πιάτο.
0: Το δίνεις κανονικά στο πιάτο. Μπουκωμένο στο πιάτο θα σου το δώσουμε. 2310-232-908. Δεν αντέχω, ρε παιδιά. Ναι, καλησπέρα.
1: Τι καλησπέρα, κάτσε τραγουδήσει.
0: Α, πρώτα τραγουδάει και μετά.
1: Δεν βάλει και το σηματάκι.
0: Ρε, Βασίλη. Ξέρεις ποιος με κόλλησε τώρα.

0: Πώς μπορεί και ρολάρει τη γλώσσα μέσα στο στόμα, δεν πρώτα καταλάβω.
1: Να σου πω κάτι, αν κάποιες μη σκάσει, δεν θα είναι, παιδί μου. Θα μπούμε μέσα.
0: Όχι, ρε, το κάνουμε δική της ευθύνη.
1: Το κάνουμε δική της ευθύνη. Ωραία, λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα σας, ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, το όνομά σας.
2: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα μου.
2: Ναι.
1: Πόσο χρονών είσαι?
2: Είμαι 28.
1: Α, ωραία, γιατί νόμιζα είσαι πιο μικρούλα, γι' αυτό. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Από Τούμπα.
1: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνα. Έχεις ακούσει, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είναι αυτό που η Κατερίνα έχει πει με μπουκωμένο το στόμα?
2: Ναι, είναι το I adore you.
1: I adore you.
2: Εύκολο,
1: έδωσε ψυχή. Έκανε κατάθεση ψυχής.
2: Το έδωσε,
1: το κορίτσι μας το έδωσε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ένα υπέροχο κόσμο λαβή έγινε δικό σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
1: Που ακούζω 90,8. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε, παιδιά.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
17: πες το!
7: Πες το!
19: Zoo Radio!
7: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Take me there και daddy στο Zoo 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για...
1: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλω να γκρινιάξω για αυτή την κατηγορία ανθρώπων που έρχονται για να σου πούνε κάτι το οποίο μάθαν υποτίθεται για σένα και θέλουν να σε προστατέψουν. Ή θέλουν λοιπόν να σου το πούνε για το καλό σου, τύπου Κατερίνα. Λοιπόν, δεν ήθελα να σου το πω, αλλά εσύ έμαθα ότι ο Βασίλης έλεγε χθες ότι πάχινες. Λέει, ας πούμε, Κατερίνα, εντάξει, δεν πειράζει, μωρά, άτομο, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά γιατί να το πει εσύ. Λες, εσύ δεν πειράζει. Ναι, αλλά έδειχνε κιόλας και έλεγε, δες την, πώς έγινε τα μπούτια της αυτά. Και λες, εσύ δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί, τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος πάντα θα λέει, ναι, ρε Κατερίνα, εγώ για το καλό στο λέω, αλλά γιατί να το πει, ήταν κι άλλοι μπροστά. Και έλεγε, Κατερίνα, είδατε πώς πάχινε, είδατε πώς έγινε. Να. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, προσέξτε λίγο, και μπορεί να τα αναλύουν αυτό μισή ώρα. Δεν έρχονται για να σου μεταφέρουν την πληροφορία για καλό. Ναι. Έρχονται γιατί θέλουν να σου πούν το κακό και για να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα. Γιατί μια τέτοια πληροφορία έχει να σου δώσει κάτι.
2: Όχι.
0: Τι θα σε κάνει απλά να νιώσεις άσχημα. Να σε στεναχωρέσει.
2: Και να σε βάλει να μαλώσεις και με τον άλλον.
0: Και να σε βάλει και να μαλώσεις, αλλά σε κάνει κυρίως να νιώσεις άσχημα. Και ο ίδιος θα είναι επιμένουν και επιμένουν και το αναλύουν και το κερδίζει δεν με νοιάζει και το περαναλύουν. Μα αφού εσύ δεν πάει. Εντάξει, έβαλε κιλά, αλλά όχι τόσο όσα λέει ο Βασίλη.
2: Ο Βασίλης πια σε έκανε φάλαινα.
0: Σε έκανε φάλαινα και έλεγε να η Κατέρινα κάτι. Αυτούς ήθελα λοιπόν να σχολιάσω σήμερα. Τους ανθρώπους που έρχονται για καλό να μας μεταφέρουν κάτι, για να μας προστατέψουν. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι σαν το weekend δεν έχει ρε παιδιά. Άμα δεν πάω να το δω. Να κι εγώ. The weekend, Anita. Ciao,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη μας ώρα, παιδιά. Troublemaker, Zoo 90,8 και η δεύτερη ώρα κλείνει
1: με το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον πολύ αγαπημένο μας κύριο Πίτσα.
0: Τον υποχθόνιο.
1: Κύριος Πίτσας.
2: Ε, ό,τι είναι.
1: Είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, ρε.
0: Τι έχω βάλει, παιδιά.
1: Του τοκμακίδι είναι αυτό.
0: Παιδιά, υποχθώνει έχω εγώ εδώ πέρα. Μ' αρέσει που ήρθε το πέρασε και λέει κιόλας. Εγώ φταίω που σας τα περνάω και δεν είναι δουλειά μου.
1: Είδατε.
0: Και πρέπει να το κάνετε εσείς.
1: Είδες, άμα γκρινιάζεις τελικά, όλα πάνε λάθος. Γι' αυτό δεν πρέπει να γκρινιάζετε, παιδιά, στη ζωή σας. Όχι, όλα ζεν.
0: Εσύ, ε.
1: Ζεν.
0: Ζεν, πίτσας, για πάμε να ακούσουμε το πίτσα.
3: Έλα, καλησπέρα και αργήσαμε. Τι κάνετε? Όλα κουπεπέ. Τουρίστα, τι έγινε κασμά? Ακόμα διακοπές κάνεις? Εμείς εδώ ποντίζουμε τον κήπο σου. Να μην ξεραθούν τα μανταρίνια και τα ραπανάκια σου.
1: Αυτό.
0: Ο κύριος τι, ποιανό κήπο φροντίζει, γιατί χαλιέται με τις διακοπές των άλλων?
1: Λογικά φροντίζει κάποιο τον κήπο αυτό, ναι. Που είπαμε. Και χαλάστηκε επειδή έχει αργήσει και χρειάζεται ακόμη να τον φροντίζει ο ίδιος αντί για τον ιδιοκτήτη του κήπου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τι να πούμε, παιδιά. Ευχόμαστε να γυρίσει ο ιδιοκτήτης για να μην ξεραθούν και τα ρεπανάκια. Πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω για το τελευταίο μας 60 λεπτό.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the bomb!
16: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
17: Let me be, let me. When you move like that.
16: Νούμερο 4.
18: Hey, hey.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα λίγο και πάμε για τρίτη και τελευταία ώρα. Τεταρτούλα υπέροχη, μεσοβδόμαδα ήρθε η τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Και την τρίτη ώρα τι έχουμε?
2: Είναι τέλειο, είναι φανταστικό, είναι μοναδικό, είναι γραμμάτο το παιχνίδι μας για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
3: Παιδιά, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, αλλά εγώ πάγωσα, Δεν ξέρω, γιατί εντάξει, επειδή ήρθαμε το τριαντάκι, ίσως γι' αυτό.
2: Τέλος. Κανείς. Εδώ ο κόσμος φοράει ζακέτες, ξέρω εγώ, και τέλειωνε τα τυραντάκια.
3: Και παιδιά, έχουμε τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε, όπως και τη viral είδηση που σας έχω φέρει. Βασικά έχω βρει μία, αλλά μάλλον δεν κάνει να την πω στον αέρα.
1: Όχι, θα την πεις.
2: Θα την πεις. Τώρα που δεν γίνεται, ο κόσμος θα θέλει να μάθει. Τι είδηση είναι αυτή. Δεν κάνουμε έτσι. Άμα δεν την πεις, δεν σχολιάζει τίποτα.
1: Θα την πεις και θα πεις και ένα τραγούδι.
2: Είναι σαν αυτούς που κάνουν. Έχω κάτι νέο, δεν μπορώ να σου το πω.
3: Σαν το Μαργαρίτη.
1: Έμαθα κάτι. Ναι, αλλά εγώ στο τέλος πάντων το λέω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. New Religion τώρα στο Zoo 90,8. Λίγο έρχεται Bad Bunny, Adele, Som, τα πάντα εδώ.

0: Τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά. A Sky Full of Stars, Coldplay εδώ στο Zoo 90,8 και στα 12 λεπτά μετά τις 6. Πάμε στην Κατερίνα λίγο.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πολυμήχανοι, πνευματώδεις και μαγνητικοί, με μια προσωπικότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Στον έρωτα, δώστε προσοχή εδώ, χρειάζεστε πρώτα απ' όλα πνευματική σύνδεση. Αλλιώς δεν μπορείτε να λειτουργήσετε σαν άνθρωποι. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στην Πολυξένη, στην Ραΐς και στην Ήριδα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
0: Τέλεια.
2: Καλησπέρα στο Μέτρο FM 97,8, στην Αλεξανδρούπολη και σε όλες τις περιοχές που μας ακούν εκεί, Θάσο, Ξάνθη, Κομωτινή κτλ. Και βρείτε μας παντού εννοείται από το zooradio.gr και τις εφαρμογές.
0: Τέλεια. Πριν περάσει τα φαξ, θέλω να σας πω ότι αν έτσι θέλετε καμιά φορά να πάρετε στην εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε ότι πω, θα περιμένω στην αναμονή, τελειώσαν αυτά, παιδιά. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξιμο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σας συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, έτσι, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάμε να δούμε τώρα γιατί αρκετά ξενοδοχεία αποφεύγουν τα δωμάτια με τους αριθμούς 13 και 420. Εντάξει, 13 νομίζω είναι γνωστό, επειδή θεωρείται χρουσούζικος αριθμός. Το 420, παιδιά, έχει συνδεθεί διεθνώς με την κάναβη. Σε ορισμένα ξενοδοχεία, άτομα έκλειναν επίτηδες στο δωμάτιο 420 για να οργανώνουν τέτοιες συγκεντρώσεις. Έτσι, κάποια ξενοδοχεία αποφάσισαν να καταργήσουν το συγκεκριμένο αριθμό.
0: Όντως.
1: Ναι, στις κλίκες υπήρχε αυτό.
0: Ναι.
2: Μπορείς να κλείσεις συγκεκριμένο δωμάτιο.
0: Ναι, πολλές φορές μπορείς.
2: Με ένα συγκεκριμένο αριθμό, ξέρω ότι μπορεί να είσαι βασιλική σουίτα, προεδρική κτλ. Αλλά το 420 είναι συγκεκριμένο αυτό.
0: Μπορείς να κλείσεις, ναι, μπορείς
1: καλέ,
0: να
1: πει.
0: Γιατί είναι κάποια δωμάτια που μπορεί να είναι θεματικά πολλές φορές. Να πιστεύω το 12 που είναι έτσι.
2: Okay.
0: Κατάλαβες.
1: Και σε εμάς, μας λένε θέλω για παράδειγμα το 202. Πότε είναι διαθέσιμο? Τότε.
0: Γιατί μπαίνουν και τα βλέπουν, καταλαβες.
2: Ναι.
0: Φυσικά εσάς σας κλείνουν το 202 και δίνει το 204 που είναι το μικρό, στην τιμή του μεγάλου.

0: Εδώ είμαστε. 25 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο Θεσσαλονίκη βασικά, μας ακούνε από παντού, έτσι. Καλησπέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε. Έχει φτάσει η ώρα τώρα για τη viral είδηση.
1: Όχι, έχει φτάσει η ώρα για την κίνηση.
0: Αμάν.
1: Μην βιάζεστε. Γιατί ας πούμε αν είσαι στον δρόμο τώρα δεν θα βιαζόσασταν. Όλα καλά είναι, μη συναγωγιαστεί.
2: Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, σας έχω φέρει μια είδηση. Ένα ανυποψίαστο ζευγάρι που προσπαθούσε να κάνει παιδί για 4 χρόνια έμαθε τελικά από το γιατρό ότι η γυναίκα του ήταν ανέγγιχτη. Μα πώς συνέβη αυτό?
1: Ανέγγιχτη, τι είναι, Κατερίνα?
2: Δεν είχε κάνει ποτέ σεξ. Αυτό εννοώ.
1: Ενώ προσπαθούσε να κάνει.
2: Προσπαθούσε πάρα πολλά χρόνια και τελικά συνειδητοποίησαν ότι.
0: Απέναν λάθος.
1: Οπ, μπήκαμε λάθος. Θα μιλώ. Να σου πω κάτι, κύριε.
0: Συγγνώμη, άλλη δηλαδή. Τι να πω, πού το πιάσει τώρα.
2: Λοιπόν, λέει, ο άντρας ήταν 26 ετών και η γυναίκα 24. Ενώ και οι δύο θεωρούνταν υγιείς, η γυναίκα ανέφερε στη μευτήρα ότι είχαν συχνές σεξουαλικές επαφές, οι οποίες όμως ήταν ιδιαίτερα επώδυνες για εκείνη.
0: Μάλιστα.
2: Κατά την εξέταση, γιατί τόσο διαπίστωσε ότι η γυναίκα ακόμη δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, 4 χρόνια βλέπεις ότι. Γιατί δεν δοκιμάσεις κάτι άλλο?
2: Δεν ήξερα μάλλον.
0: Τα αγόρι δεν έβλεπε ταινίες.
1: Λογικά δεν έβλεπαν ταινίες. Δεν ξέρανε, παιδί μου, και δεν θα ήταν η πρώτη του σχέση. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρουμε να μιλάμε στα παιδιά.
0: Παιδιά, είναι καλό να μιλάμε, να ξέρουμε. Να βλέπουμε καμιά ταινία, δεν είναι κακό.
1: Στο σχολείο επίσης να μιλάμε.
0: Με τους φίλους μας.
1: Τα παιδιά δεν τα φέρνει ο πελαργός.
0: Αλλά 4 χρόνια πολλά, ρε παιδί μου. Αυτή τώρα λογικά έγινε.
2: Μου. Λέει, ο γιατρός της έδωσε οδηγίες και εγχειρίδια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Και λίγους μήνες αργότερα έμεινε ίδιος, τα κατάφερε.
0: Άντε με το καλό. Με το καλό. Τώρα δεν το έχουμε σε πρωτοπό.
1: Τώρα ναι, δε.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Τώρα έχουμε το παιχνίδι, το θέμα.
1: Το θέμα.
0: Θέμα θέλετε.
2: Θέμα, ναι.
0: Θέμα θα πάρετε. Μπορεί η καθημερινότητα της Αθηνάς Οικονομάκου να είναι γεμάτη επαγγελματικές υποχρεώσεις, ταξίδια και διαρκείς μετακινήσεις. Όμως το σπίτι της στην Κηφισιά παραμένει ένας χώρος όπου επιστρέφει για να χαλαρώσει και να απολαύσει τον προσωπικό της χρόνο, όσο λίγος και αν είναι αυτός. Η ηθοποιός έχει κατά καιρούς μοιραστεί μέσα από τα social media εικόνες από την κατοικία της, αποκαλύπτοντας στοιχεία έτσι για τη διακόσμηση που έχει επιλέξει. Η αισθητική που επικρατεί κινείται σε μοντέρνες γραμμές, με τη διακριτική πολυτέλεια να συνδυάζεται με την απλότητα και την πρακτικότητα. Τώρα όμως είδαμε το υπνοδωμάτιο. Ένα λοιπόν από τα δωμάτια.
2: Πώς το είδαμε το υπνοδωμάτιο?
0: Ένα λοιπόν τώρα από τα δωμάτια που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον είναι το υπνοδωμάτιό της, το οποίο παρουσίασε μέσα από πρόσφατο βίντεο, παιδιά. Εγώ προσωπικά είχα σκυλιάσει. Είχα δει όλο το σπίτι εκτός από την κρεβατοκάμαρα.
1: Πού κοιμάται η Αθηνά Οικονομάκου?
0: Πού ξαπλώνει αυτό το κορμί?
1: Πού ξαπλώνει,
0: θα σας
1: πού
0: πω
1: κοιμάσαι
0: αμέσως. Ο χώρος χαρακτηρίζεται από ήπιες αποχρώσεις και καθαρές γραμμές, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει περισσότερο σε ηρεμία και χαλάρωση παρά σε κάτι εντυπωσιακό. Στους τοίχους κυριαρχεί ένα απαλό γκρι, ενώ στο κρεβάτι έχουν προσθεθεί στοιχεία just the pink αποχρώσεις, τα μαξιλάρια και τα κλινοσκεπάσματα.
2: Τα ίδια έχει κάθε φορά.
0: Χαρίζουν έτσι μια πιο ζεστή και χουχουλιάρικη ρομαντική νότα στο δωμάτιο. Χωρίς όμως να αλλοιώνουν το minimal χαρακτήρα του κρεβατιού. Το κρεβάτι τώρα αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς, παιδιά, του χώρου. Το ανάγλυφο κάλυμα προσθέτει ενδιαφέρον και υφή, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν διακρατικά, έτσι ώστε η αίσθηση καθαρότητας και τάξης να είναι πάντα σε αρμονία.
2: Λέτε να τα συμμαζεύει και να τα συγχυρίζει μόνη.
0: Ποιο μαρί.
1: Τρελή.
0: Εντάξει, όλο αυτό τώρα που σας διάβασα πρέπει να δείτε από ποια φωτογραφία είναι. Δηλαδή αυτός που έγραψε όλο αυτό το άρθρο πρέπει να δείτε από ποια φωτογραφία είναι που έκανε όλο αυτό το άρθρο.
2: Την ανάλυση.
0: Ναι.
1: Φαίνεται καμιά γωνία.
0: Δεν θα το πιστεύετε άμα δείτε τη φωτογραφία είναι. Πραγματικά τη συγχαρητήριά μου σε αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να έχει, δηλαδή. Αυτός πρέπει να βρει και το AI.
2: Ξέρετε τι πιστεύω. Τους λένε πρέπει να γράψεις μέχρι 100 λέξεις.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Σε αυτό όμως τώρα ένα σκοτεινό δωμάτιο που η Αθηνά μιλάει για την περίοδό της, δεν μπορείς να το κρατήσεις αυτό. Λοιπόν, break, ερχόμαστε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλιφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίστα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε!
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητα και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη DEF HELL EXPO, κτίριο 5.
7: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 698-86-35-200. Because music connects people.
13: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Νταμιάνο Ντέιβιτ, έχει φτάσει η ώρα για το παιχνίδι το τελευταίο.
1: Ακριβώς, είναι το γραμμάτο για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Εσείς έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας με ένα γράμμα που θα σας λάχει να μας πείτε τρεις λέξεις. Τρία πράγματα, ρε παιδί μου, που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα που θα σας πει η Κατερίνα. 2-3-10-2-32-9-08. Ο πιο γρήγορος βγαίνει για να παίξει μαζί μας και να πάρει το δώρο.
0: Τηλεφωνείτε λοιπόν τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Η Κατερίνα θα πει Α, εσείς θα πείτε stop και στο γράμμα που θα σας πέσει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα θέλουμε τρία πραγματάκια. Έτσι, γρήγορα, όμορφα και απλά για να πάρετε τη δωράρα. Να πάτε να φάτε στην καντίνα Ντερλικατέσεν. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας.
2: Ναι, εγώ λέγομαι, με ακούτε?
0: Έλα, εγώ μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Τέλεια. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Δελφών.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, εγώ. Λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι, ναι, το έχω ακούσει.
0: Έτσι, Κατερίνα, θα πει Α, θα πει stop και το γράμμα που σου αντιστοιχεί έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μας πεις τρεις λέξεις, εντάξει?
2: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
3: Το γραμμάτο.
4: Α.
2: Stop.
0: Κάπα. Κάπα. Τρεις λέξεις από κάπα. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
2: Λοιπόν, καρφί.
0: Ναι.
2: Κρεβάτι. Και... Παφές.
1: Το πρόλαβε στο τσάκ.
2: Το πρόλαβα.
0: Το πρόλαβε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την Κατίνα Ντερλικατέσεν.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Μην κλείσεις, περιμένεις το ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Αριάννα Γκράντε. Τώρα στο Ζου 90,8.

0: έγινε, γιατί έβαλα και τα ακουστικά.
1: Τώρα με σόκαρε.
0: Τι είπε πάλι.
2: Μη πεις τίποτα.
0: Γιατί τον φημώνεις? Γιατί δεν τον αφήνεις να είναι ελεύθερος? Γιατί όταν κλείνουν τα μικρόφωνα γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος εδώ πέρα και μετά όταν ανοίγουν το παίζει το γλυκό κοριτσάκι και ακούμε εμείς το τέτοιο. Τι κάνουμε πολύ. Που να ξέραν. Που να ξέραν με τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν.
2: Αυτό δεν κάνει, είναι shocking.
0: Τώρα θέλω να σου πω, παιδιά, πως με το Nova More αλλάζει όλο αυτό που ήξερες. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μη μου αγχώνεστε. Μπαίνετε στο Nova App και καλείτε με Call Me Back, παιδιά. Ένα κουμπάκι πατάτε και είναι όλα καλά. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάμε.
0: Πες τι είπες. Πες ρε. Εσύ.
1: Α, αφού δεν
0: που λες δεν κάνει το πούμε στον αέρα.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Θα την εκθέσουμε πολύ τώρα.
0: Τόσο πολύ.
1: Αυτό είναι από τα ωραία της. Είναι μερακλού πάντως.
0: Είναι μερακλού, το έχουμε καταλάβει.
1: Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Άλλη μια φορά το αποδεικνύει αυτό που πρέπει να σου πω μετά.
0: Λοιπόν, παιδιά, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα, μέσα στην τρελή χαρά για τις επόμενες 2 ώρες. Το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας την Έλενα Τυρόκα. Και αύριο το πρωί στις 7, Νταν, το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης, τα παιδιά μας τα όμορφα. Bill Nackis, Scuds και Νάνση Βλάχου με τον Bill Nackis and the Post Crew in the morning. Αυτά. Γεια σας. Καλό απόγευμα, αύριο στις 4 πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια σας!
2: Bye.
0: Λέγε, τι είπε!
3: Πανσίκ, ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ, αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
15: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
16: Beat the Bomb.
13: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
17: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Beat the bomb!
17: Zoo!
19: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Όμορφο απόγευμα Τετάρτης και θα το περάσουμε μαζί παρέα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε για ακόμα ένα απόγευμα. Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας με το μεσοβδομαδιάτικο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Σας φέρνω μουσικά νέα. Έχουμε updates από τα κορυφαία charts του πλανήτη. Έχουμε τη hit list στις 8 η ώρα και φυσικά έχουμε το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και πρώτη έρχεται η Ζέινα με το Ζανάντο. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Τελευταία επιτυχία της Miley Cyrus ήταν το Bass Persuade εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και θέλω πολύ να μάθω πώς σας πετυχαίνω στο απόγευμα της Τετάρτης. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και εννοείται μας βρίσκεται σε όλα τα social media. Λοιπόν, τώρα στην Θεσσαλονίκη έχουμε 22 βαθμούς. Σε ίδιο μοτίβο συνεχίζουμε και αύριο. Θα έχουμε από 14 μέχρι 24 βαθμούς και θα έχουμε λιακάδα γενικά όλη την ημέρα. Sam Smith και Kim Petras έρχονται τώρα με το υπέροχο Unholy εδώ στο Zoo.

Η πρώτη φορά που η Βουλγαρία κερδίζει το διαγωνισμό της Eurovision. Αυτή ήταν η Ντάρα με το Μπαγκαράγκα εδώ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα στον Λεωνίδα, στην Ελένη και στον Νικόλα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών και Παγκόσμια ημέρα αφισεξουαλικότητας. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, την Ξανθή, την Πολυξένη, την Ξένια, τη Ραΐδα και την Ήρυδα που γιορτάζουν. Και αν μας ακούς και η συνέθλια, χρόνια πολλά και σε σένα. Πάμε στο 2010 τώρα και στο άλμπουμ Do Hoops and Hooligans του Bruno Mars. Έρχεται το αγαπημένο Lazy Song και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: See student hot takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
18: Πες το.
3: Πες το.
18: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
20: Επιστρέψαμε μετά το break. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας με και τις 9 με το Zoo Fan. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Χρήστο και στην Παναγιώτα που μας ακούνε. Στην πόλη για εσάς που οδηγείτε δεν έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Κάποια μικροκολλήματα στον εσωτερικό περιφερειακό, στη Διαγόρα στην Ανουτούμπα, Βασιλίσσης Όλγας, Γεωργικής Σχολής πιο ανατολικά και Εθνικής Αντιστάσεως στο Φοίνικα. Upside down παίζει τώρα εδώ στον Zoo.

Αυτή ήταν η μοναδική Ροζαλία με τον Τεσπετσά εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας είτε το λάπτοπ, είτε το smartwatch, είτε το σκούτερ. Κακά τα ψέματα, όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν, χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Και αυτό θα το βρούμε στον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, από το πουθενά, χθες το βράδυ, η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου single με τίτλο Patient Zero και σήμερα ανακοίνωσε και επίσημα το The Life of a Showgirl The Encore, ένα άλμπουμ με 4 έξτρα νέα τραγούδια. Όλα αυτά κυκλοφορούν αυτή την Παρασκευή και ανυπομονούμε πάρα πολύ. Tember City έρχονται τώρα με το Self Aware και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
19: Beat the Bomb!
18: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
20: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
21: Beat the Bomb!
19: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
21: Πότε πήγε κιόλας 8 η ώρα, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποιοι καλλιτέχνες θα κυριαρχήσουν στα charts του Billboard αυτή την εβδομάδα. Έχουμε το Track of the Day, εννοείται, πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Και φυσικά τώρα έχουμε το αγαπημένο μας Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 και τον Ντάτι με το ταξιδιάρικο Take Me There. Παίζει πολύ δυνατά τώρα εδώ στον Ζου. Απολαύστε.
19: Ζου Radio. The Hit List. Νούμερο 5.

0: Νούμερο 2 στο hit list για Hugel και Solto με το Jamaican Bam Bam εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας πω ποιο είναι το νούμερο 1, θέλω να σας μιλήσω για ένα νόμο του Murphy, ο οποίος λέει το εξής: ότι το λάπτοπ θα κολλήσει και θα κρασάρει εκεί που κάνεις το κρίσιμο project, το σκούτερ θα σε αφήσει τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch εννοείται θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, δεν ευρεάζεις, πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Στο νούμερο 1 θα ακούσουμε το εισαγωγικό κομμάτι από το άλμπουμ του Bad Bunny, The Beat Rar Mas Photos. Είναι το Nueva York και παίζει τώρα εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 1.
2: Nueva York.

Ο Tame Impala και Jenny εδώ στον Zoo 90,8 και για να δούμε τώρα τι updates είχαμε στα charts του Billboard αυτή την εβδομάδα. Η Ella Langley τελικά έχει καταρρύψει όλα τα ρεκόρ και γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, καθώς πλέον το τραγούδι της Choosing Texas έχει γίνει το μακροβιότερο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100, καθώς μετράει 23 εβδομάδες στην κορυφή. Στην πρώτη θέση του Global 200 και του Global 200 Excluding USA παραμένει για τρίτη εβδομάδα το Baby Wow από Karol G, Udeline και Ρουσόφσκι. Νέα πρωτιά είχαμε στο Billboard 200 με την Jenny Aiko να κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 με το νέο της άλμπουμ Westside Whimsy. Λίντερ στη λίστα του Artist 100 παραμένει ο Morgan Wallen, ο οποίος καταγράφει συνολικά 40 εβδομάδες στην κορυφή. Ενώ τέλος, Tame Impala και Jenny κατακτούν με το Dracula το νούμερο 1 στο Radio Songs Chart. Μείνετε συντονισμένοι γιατί κάθε εβδομάδα σας φέρνω τα πιο hot updates από όλα τα μουσικά charts του πλανήτη. Πάμε να ροκάρουμε τώρα με Maneskin.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πες το, πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Ευρέκα! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το!
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
11: Έτσι ακριβώς εδώ είμαστε, Zoo 90,8, We Play The Hits. Τα χαιρετίσματά μου να στείλω στον Ηλία, τον Χριστόφορο, τον Αλέξανδρο και ξεχωριστή καλησπέρα στον Τζον, ο οποίος ανέβασε και story στο Instagram. Εννοείται κάθε πρωί δεν ξεχνάτε, ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό show της πόλης, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, και σε 9:40 παίζετε το αγαπημένο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.

Πόσο όμορφο τραγούδι ήταν το Jerusalem εδώ στον Zoo 90,8 και δεν θέλω να ξεχνάστε, να ξεχνάτε, αν έχετε πρόβλημα με το σκούτερ, το λάπτοπ και το smartwatch, χρειάζεστε σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχετε έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, για το κλείσιμο στο Track of the Day σας έχω ετοιμάσει το Happiness is so sad από Swedish House Mafia και Lee Kelly. Μια αμυγός σουηδική συνεργασία που μεταφέρει τη χαρακτηριστική μελαγχολία της τραγουδίστριας στο πεδίο της μεγάλης ηλεκτρονικής παραγωγής. Εγώ φεύγω, Ελένα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye! Track of the Day! Track of

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
4: Μετρητά.
3: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo!
5: Ελλάδα νούμερο 3.

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μέσα της εβδομάδας σήμερα. Και είμαστε εδώ πανέτοιμοι για το τριωρό μας το αγαπημένο. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Είναι τα Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας. Και έχω πολλά σήμερα. Ξεκινάω όμως με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Teddy Swims, Mr. Know It All είναι η πρώτη και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

ήταν το Snap και έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία το πρώτο μας τέταρτο. Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και ελάτε να γίνουμε φίλοι και στα social. Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8. Και σήμερα να πούμε 23 Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος και η Πολυξένη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχετε αυτό το όνομα. Και φυσικά ευχές σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Λόγω τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

I don't wanna wait στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μας. Έλληνα Ρόκα, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ και θέλω να μοιραστούμε λίγο τη σκέψη μας σχετικά με το κρύο. Που εγώ, παιδιά, δεν έχω ρούχα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Κρυώνω, δεν έχω να φορέσω κάτι πιο χοντρό. Πρέπει να κατεβάσω τα χειμωνιάτικα και το θεωρώ νωρίς ακόμα. Ωστόσο, βλέπω εδώ ότι ο καιρός θα φτάσει αύριο, ας πούμε, έως και 24. Απλά θα ξεκινήσει από 14 με αραιή συννεφιά. Παρασκευή βροχές, λέει, από 17 έως 24. Και πια το Σάββατο πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, βλέπω εδώ. 16 βέβαια βλέπω ότι χαμηλότερη. Δεν ξέρω. Ωστόσο, πρέπει να κατεβάσω τα χειμωνιάτικα από ό,τι βλέπω εδώ. Δεν παίρνει άλλη αναβολή. Μιλιονέρα τώρα. Και πάμε, λέει, να τα ακούσουμε λίγο εδώ στον Ζου 90,8.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις

0: 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
3: Πες το.
0: Πες το.
5: Zoo Radio.
0: Zoo 90,8.

Radio, We Play the Hits. Είμαστε εδώ στα 34 λεπτά μετά τις 9. Εγώ είμαι η Έλενα και έχω πολύ ωραία συνέχεια. Έχω Bad Times, έχω Too Sweet, Die Die και πάρα πολλά ακόμη. Είμαστε ακόμα στο πρώτο μέρος. New Religion τώρα και θα παίξει αμέσως δυνατά στον Zoo 90,8.

Haven, Άιραν, εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και στα νέα της ημέρας τώρα, για τα Hollywood συγκεκριμένα νέα, έχουμε νέα εμφάνιση της Αντριάννα Λίμα, η οποία στα 45 της δείχνει πιο 25 από ποτέ, παιδιά. Ήταν στη Μαδρίτη εκεί σε ένα πάρτι, καταπληκτική, κουκλάρα. Όλοι μιλούσαν και έλεγαν η θεά επέστρεψε. Μετά έχουμε την κόρη του Τζακ Νίκολσον, που και αυτή έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο. Τι έχουν κάτι, έχουν πάθει όλοι με τη σκηνοθεσία τώρα τελευταία. Η ταινία θα έχει και πρωταγωνίστρια τη Lily Rose Depp, κόρη του Johnny Depp. Και θα κλείσω το σημερινό κατσάπ έτσι με τα νέα μας, με τον αγαπημένο Calvin Harris, ο οποίος κατέγραψε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με το DJ set που έκανε στο Σάο Πάολο, καθώς συγκέντρωσε λέει 1,6 εκατομμύρια κόσμο και τους τρέλανε όλους, καταλαβαίνετε. Έγινε εκεί χαμός και πανικός.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτζάκη.
8: Έμπνε μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 69-886-35200. Because music connects people. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
12: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb!
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
15: Μετρητά.
14: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Beat the bomb!
0: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
18: Let me be, let me. When you move like that.
0: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και καλώς ήρθατε όλοι εδώ στην παρέα μου για το δεύτερό μας 60 λεπτό για σήμερα. 10 και 1 λέει το ρολόι και αυτό το βράδυ Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου θα το περάσουμε μαζί. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα στην παρέα σας και φύγαμε με ακόμη 10 επιτυχίες τώρα στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση, μόνο στον Zoo.

ξέρετε εγώ τώρα τι παθαίνω με αυτά τα throwback. Μα μ' αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Candy Shop και το ακούσαμε μόλις τώρα στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Και αν θέλετε κι εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι, μπορείτε να μπείτε στο Zoo Radio. Κάνουμε μια έρευνα εδώ πέρα με τον Zoo και αποφασίστε εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μπείτε στην κλήρωση και μπορείτε να κερδίσετε 100 ευρώ μετρητά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε πολύ ωραία με Fever Dream σε πολύ λίγο. Τώρα, Ray, Where's My Husband παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Tommy B και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και τελικά χθες ήταν η τελευταία μέρα του καλοκαιριού επίσημα, γιατί είχαμε μια αμφιβολία. Οπότε σήμερα είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Και με σχετικές έρευνες για τους καλύτερους προορισμούς που μπορούμε να επισκεφτούμε τώρα το φθινόπωρο, έχουμε ένα top 10. Και παιδιά, στις πρώτες 4 θέσεις είναι πόλεις της Κύπρου: Αγία Νάπα, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος. Στους καλύτερους φθινοπορεινούς προορισμούς, δεν το περίμενα να είμαι ειλικρινής. Και φυσικά είμαστε και εμείς, Αθηναϊκή Ριβιέρα, Ρόδος, Κος από Ελλάδα. Και υπάρχει και η Ισπανία με τις πόλεις Λανθαρότε και Φουέρτε Βεντούρα. Και τέλος έχουμε και τη Μάλτα στο top 10. Άντε να κλείσουμε κάποιο ταξίδι, γιατί κάτσαμε αρκετά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θέλουμε τώρα ένα σουκού κάπου αλλού.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερίσα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.

0: ξεκίνησε.
1: Συντονιστείτε!
0: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Ευρέπα! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους, Τετάρτη σήμερα και είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 10. Παρέα λοιπόν μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα, σε λίγο Take Me There φέρνω, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα όμως ακούμε I Adore You και το ακούμε δυνατά στον Ζου.

Αυτός είναι ο Alex Warren και Ordinary εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στον αέρα μαζί σας μέχρι και τις 12. Και τώρα σχετικά με την Brigitte Bardot, παιδιά, η οποία δεν έχει έναν ολόκληρο χρόνο που έχει φύγει από κοντά μας. Αποφάσισαν λοιπόν να βγάλουν σε δημοπρασία τα αντικείμενά της. 285 ήταν στο σύνολο και η συμμετοχή και το ποσό φυσικά που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ από καπέλα, γυαλιά ηλίου, τη γραφομηχανή της, λέει, έδωσαν έπιπλα από το σπίτι της και πάρα πολλά ακόμη αντικείμενά της. Και η δημοπρασία έγινε στο Παρίσι. Το ποσό ήταν σχεδόν 20 φορές υψηλότερο από την αρχική εκτίμηση. Και σύμφωνα με έναν οίκο δημοπρασιών, τα πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η δημοπρασία. Τα έσοδα λοιπόν θα διατεθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot για την προστασία των ζώων, αλλά και στον μοναδικό της γιο, τον Νίκολα Ζακ Σεργέ. Αυτά που λέτε τα νέα σήμερα. Και συνεχίζουμε τώρα εμείς με Magnetic εδώ, στον Zoo.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo!

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Ζου 90,8, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Το τρίτο μας μέρος για σήμερα ξεκινάει τώρα. 11 και 1 λέει το ρολόι. Θα είμαστε παρέα για ακόμη 60 λεπτά. Τετάρτη βράδυ, 23 Σεπτεμβρίου και είναι τα Ζου Nights. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία και δυναμικά με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Bad Bunny και ο Νουέβα Γιόλ. Το ακούμε τώρα στον Ζου.
2: Nueva York.

Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 στα 16 λεπτά μετά τις 11. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και τι έχει κάνει η Taylor Swift, μας έχει τρελάνει. Μόλις χθες ανακοίνωσε ότι βγάζει καινούριο single, το Patient Zero, αυτή την Παρασκευή τώρα μεθαύριο. Και εκτός από αυτό, ανακοίνωσε μετά από λίγο ότι αυτό είναι ένα μέρος από το Deluxe, από τη Deluxe έκδοση του The Life of a Showgirl, του άλμπουμ που έχει τίτλο The Life of a Showgirl The Encore, και έχει και άλλα single μέσα θα βγουν, οπότε ετοιμαστείτε, θα γίνει χαμός.

She did it again, Τάιλα και Ζάρα Λάρσον εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και έχουμε σοβαρές επιστροφές. Ο πρίγκιπας Χάρη που λέτε και η Μέγαν Μάρκλ με τα παιδιά τους φυσικά έχουν επιστρέψει στη Βρετανία εδώ και περίπου ένα μήνα. Και αφού πλέον έχουν τακτοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέγαν βρήκε χρόνο και βγήκε και την πρώτη

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το.

0: Ζου 90,8.
1: Εδώ είμαστε Ζου 90,8, λίγο μετά τις 11.30. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο ακούμε Rain Dance, Bone with a Broken Heart και Mr. Know It All. Τώρα όμως πάμε να ανεβούμε λίγο με Jamaican Bam Bam και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

αγαπημένη μου Dua Lipa μαζί με τον Calvin Harris και το One Kiss. Μόλις το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και έχει πάει πια λίγο πριν τις 12. Κάπως έτσι θα κλείσει η μέρα σήμερα, αυτή η Τετάρτη, η δροσερή. Φυσικά αύριο προ-Παρασκευή θα πω, που και αυτή θα είναι δροσερή και φθινοπορεινή. Να ντυθείτε καλά. Θα ξεκινήσει η μέρα εδώ στον Ζου στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill Scott και Nancy μαζί σας μέχρι και τις 11. Φυσικά όλο το πρόγραμμα το ανεπανάληπτο του Ζου 90,8 και εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 και πάλι εδώ με τα Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και θα σας αφήσω με τον Bruno Mars και το I Just Might. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
9: Μπάλε.
8: Μαργαρίτη και Χαγιά. Βασίλη Βαρσάμι. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Everyday, μαλακ.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
8: Zoo Radio.
13: 3.
8: Top 5. Νούμερο 5.
14: Let me be, let me. When you move like that.
8: Νούμερο 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, δεν τα πέτυχε. Εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όσο πιο τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Αχ, ρε Εβούλα, τι γίνεται. Ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, ρε, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και ναι, μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκ ο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι.
4: Ωραία,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Δύο είναι που μου έχουν μείνει από το ιστότερο εκδρομές του Σταντάσκι. Λαδώναμε την αστυνομία τη Βουλγάρικη, γιατί μας σταματούσε πάντα, μας έπαιρνε τα πράγματα και εμείς μέσα στο διαβατήριο αφήναμε ένα 2 ευρώ, ένα 3 ευρώ.
2: Και σε αυτά τις υπησίες σου να ραδιάφερνες 5 ευρώ.
1: Ξέρεις τι ήταν για αυτούς τότε 2 και 3 ευρώ.
2: Ξέρεις
1: τι ήταν. Και ένα σκηνικό που δεν θα το ξεχάσω παιδιά ποτέ. Έχουμε πάει τώρα Σαντάσκι, έχουμε ψωνίσει και γυρίζουμε με ταξί για να πάρουμε μετά το λεωφορείο μέσα από την Ελλάδα. Παίρνουμε ένα ταξιτζί, πολύ λαμόγιο, μας πήγε από κάτι χωματόδρομους, μιλούσε στα τηλέφωνα, τα βουλγάρικα αυτά. Κάποια στιγμή σκάει ένα αυτοκίνητο δίπλα, σταματάει ο ταξιτζής, μάφια, μάφια! Βγαίνουν κάτι άσβερικοι, μας παίρνουν όλα τα πράγματα, μας δώσαν και κανένα δυο σφαλιάδες και
2: δεν κατεμόσκυλο, σε δίνανε και στο Σαντάσκι.
1: Και γυρίσαμε χωρίς πράγματα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.